0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αυτή τη στιγμή στον ομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ούτε κόσμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πιο ρομαντική πλευρά του Μίκα Πι Χίνσον ήταν αυτή που ακούσαμε και καλημέρα, καλημέρα. Είναι η σημειώση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Κώστας Γεωργόπουλος στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και σας έχω μιλήσει σε αρκετές περιπτώσεις για το Peacelands, το πιο πρόσφατο άλμπουμ των My Morning Jacket, που στην πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με ένα solo άλμπουμ του Jim James, καθώς μια ακουστική κιθάρα και μια φωνή τραγουδούν κατά κύριο λόγο τραγούδια διαμαρτυρίας, διασκευές αλλά και καινούργια του James. Ένα από τα παλιότερα τραγούδια που διασκευάζει εδώ και ένα από τα πιο γνωστά θα έλεγα είναι αυτό.

Νομίζω ότι έχει ηχογραφεί στο σπίτι ο Jim James για τους My Money Jacket ολόκληρο αυτό το άλμπουμ, το Pistons. Έτσι, έτσι μοιάζει αυτή η ιστορία. Είναι, έχει και αυτό το φύσιμα στην ηχογράφηση. Τα έχει αφήσει όλα. Μια ακουστική κιθάρα και μια φωνή. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως. Πολύ αληθινός δίσκος. Σαν αυτούς που ακούγαμε σε αρκετές περιπτώσεις, περισσότερο στη δεκαετία του 60 και του 70, σε εκείνες τις πολύ limited κυκλοφορίες δίσκων που δεν ξεπερνούσαν τα 100 άλμπουμ. Βεβαίως οι My Morning Jacket έχουν ένα αρκετά μεγάλο κοινό, οπότε το πράγμα θα πάει αρκετά μακριά. Alex Bloom, LA τώρα, Los Angeles. Δύο δίσκους, ένα EP, ένα single και ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο φρέσκο κομμάτι, το All of You.

Περισσότερο μου κάνει Νέο Υορκέζος ο Άλεξ Μπλουμ, αλλά είναι στο Λος Άντζελες που γράφεται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και θα πάω λιγάκι πίσω στο χρόνο, καμιά δεκαετία χρόνια, στο 2016, όταν ένας βιολονίστας και songwriter, ο Καόρου Σιμπάση, κυκλοφορεί ένα δίσκο που λέγεται Sonderlust. Το σχήμα μέσα στο οποίο λειτουργεί η μπάντα, ας πούμε, που είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος, λέγεται Kissy Bassy. Και αυτό εδώ είναι από τα πιο ωραία τραγούδια εκείνου του δίσκου, του Sonderlust, από το 2016, που επανακυκλοφόρησε πολύ πολύ πρόσφατα.

πιθανότητα εδώ χρειάζεται κλασικές σπουδές για να στήσεις κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο Κάουρου Ισιμπάση, ζει στην Αμερική βεβαίως, αλλά έχει καταγωγή έτσι από την Ανατολή. Κυκλοφορεί με το όνομα Κισιμπάση, έχει και καινούριο άλμπουμ μάλιστα. Αλλά το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το 2016. Ακόμα πιο πίσω θέλω να πάμε. Ίσως υπερβολικά πίσω για κάποιους. Πίσω στο 1983 και τους Violent Femmes.

Κατάφεραν λοιπόν ειδικά στην Ελλάδα αυτή η μπάντα, η εξαιρετική Violent Femmes, να γίνουν πολύ αγαπητοί όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και εδώ αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Ένα σχήμα που αγαπήθηκε πολύ μεταγενέστερα από το ξεκίνημα της καριέρας του ήταν, όχι τόσο στην Ελλάδα αυτή, η Handsome Family από το δεύτερο άλμπουμ τους εδώ.

έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη μπάντα, η Hudson Family, ειδικά εκείνη την πρώτη πιο underground εποχή τους, ο Μπρετ και η Ρένι Σπάρκς, έτσι πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι, πολύ ιδιαίτερο ύφος για την μπάντα αυτή. Θα έρθουμε τώρα στα δικά μας, έτσι όταν έχουμε να κάνουμε μια αφήγηση τέτοιου τύπου. Θα έρθουμε λοιπόν στα δικά μας για να ακούσουμε τον Τζόρτζιο Ζαβός με τον δίσκο του που λέγεται Times in My Room και κυκλοφόρησε κάποια στιγμή πέρσι, πολύ όμορφος δίσκος, για να ακούσουμε τους ποιητές από το δίσκο αυτό.

Ο Τζόρτζιο Ζαβό, λοιπόν, από το δίσκο του, τον τελευταίο, το πιο πρόσφατο, που κυκλοφόρησε πέρσι, αυτοί ήταν οι ποιητές. Και λέω ότι αυτή η δυτικότροπη μπαλάντα, έτσι με αυτό τον τρόπο ακριβώς, ενίοτε και με ελληνικούς στίχους, έχει προϋπάρξει στην Ελλάδα και έχει ενδιαφέρον να ακούσεις σήμερα με αυτό το πρίσμα, υπό αυτό το πρίσμα, ένα τραγούδι του Βασίλη Καζούλη, ας πούμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.

είναι σημείο ενός μονομανού στο κόσμο 93,6 και νομίζω ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε το Angel, να ακούσουμε τους Black Pumas. Ο Adrian Quesada έγραφε πάντα με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με πολύ ιδιαίτερες μελωδίες. Ολόκληρο το τραγούδι είναι εξαιρετικό και στα φωνητικά του φυσικά. Και πηγαίνουμε τώρα πίσω στο χρόνο για να συναντήσουμε τον Jim Capaldi. Ο Jim Capaldi γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ο ίδιος και στην σόλο καριέρα του, όμως ήταν αυτός που μαζί με τον Sting Wingwood έφτιαξαν το 1967 τους Traffic. Είναι drummer στην πραγματικότητα, αλλά σε αρκετές στιγμές τραγουδούσε και εκείνος τραγούδια των Traffic, που είχε γράψει κιόλας.

Σίγουρα το πιο χαρακτηριστικό μέλος αυτής της μπάντας στον Traffic ήταν ο Steve Winwood με την φωνή του, αλλά νομίζω ότι τελικά στον Jim Capaldi, τον drummer της μπάντας, τον κρουστό της μπάντας, οφείλεται ακριβώς αυτός ο πολύ ιδιαίτερος παλμός, αυτό το πολύ ιδιαίτερο groove που είχε αυτή η συγκεκριμένη μπάντα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Η Traffic λοιπόν, ο Jim Capaldi που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944 και ο Bob Dylan που σαν σήμερα το 1962 δεν γεννιέται φυσικά, αλλά αλλάζει το όνομά του από Robert Zimmerman σε Bob Dylan.

Bob Dylan, λοιπόν, το 1962 αλλάζει το όνομά του από Robert Zimmerman σε Bob Dylan, σαν σήμερα ακριβώς, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1997 ο Fela Kuti, ένας σπουδαίος μουσικός της μαύρης μουσικής, ένα edit, σύντομο edit από το No Agreement.

Θελακούτη, λοιπόν, έφυγε σαν σήμερα το 1997 ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς που έρχονται από την Αφρική. Και η Charlie XCX γεννήθηκε σαν σήμερα, ναι, το 1992, έτσι. Μια χρονιά πολύ πολύ μετά για μας. 1992, από το καινούριο του δίσκο θέλω να ακούσουμε το Spring Summer 2026. Έτσι όπως το ονομάζει, όπως το βάζει μες στο δίσκο η Charlie XCX, έχει τον τίτλο SS 26, απλώς.

Alex. Γενέθλια σήμερα αυτό το κορίτσι και με έναν καινούριο δίσκο που φαίνεται ότι και αυτός θα σκίσει. Έχω την εντύπωση ότι μουσικά σε κάποια στοιχεία έχει οριμάσει, είναι καλύτερη από τον Μπρατ. Βέβαια τον Μπρατ έκανε αυτή το μεγάλο θόρυβο, την μεγάλη φάση εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω αν θα φτάσει σε εκείνο το ύψος, το hype του συγκεκριμένου δίσκου. Πάντως πρόκειται για ένα δίσκο, νομίζω, νιώθω καλύτερο από τον Μπρατ. Λοιπόν, New Genia με Marie Josée Γιάρκο.

αρέσει ιδιαίτερα ο τρόπος που παίζουν οι New Genia και μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η μονή τους με τα μηχανήματα που έρχονται από παλιότερες εποχές. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να φανταστώ. Έτσι, αρκετά vintage ήχος που βγάζουν με την Μαρή Χωσέ Γιάγο εδώ και η Ζουλιέτα Βενέγας από το Μεξικό εκείνη το επόμενο τραγούδι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ο Μάξι Πρίστη είναι αυτός που διασκευάζει Cat Stevens και είναι η σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα μας έτσι με αυτό το τραγούδι το καλοκαιρινό του Μάξι Πρίστη. Μάλλον το τραγούδι από μόνο του δεν είναι καλοκαιρινό. Ο Μάξι Πρίστη με την ρέγγε οπτική του το κάνει καλοκαιρινό. Και η Λουσέν έρχεται με ένα summertime και εκείνη.

η ίδια ότι τόσο στα εικαστικά της έργα, γιατί κάνει και τέτοια, όσο και στη μουσική της χρησιμοποιεί αρκετά καλά την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαι σίγουρος που πάει αυτό το πράγμα, δεν πάει σε καλά πράγματα. Στην το τραγούδι είναι αρκετά ενδιαφέρον τουλάχιστον στην εξέλιξή του. Εκείνο που με σιγουριά μπορώ να πω είναι ότι ο Σεου Ζόρζε και η Μαρίσα Μοντέ ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα τραγούδια τα έγραφαν ολομόναχοι.

Σε Ζόρζα με την Μαρίζα Μοντέ και έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν είχα ακούσει αρκετά καλά το καινούριο άλμπουμ του Tricky, το Different When It's Silent. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό πραγματικά δίσκο. Because I Don't Know το τραγούδι εδώ.

Because I Don't Know, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Τρίγη και τον Different When It's Silent, το καινούργιο του δίσκο, στο οποίο τραγούδι που ακούσαμε και σε αρκετά ακόμα μέσα στο άλμπουμ συνεργάζεται με τον Mitch Sanders. Όσοι δεν έχουν για πατρίδα τους τον Bristol, ενδεχομένως δεν ξέρουν το όνομα του Mitch Sanders, παρόλα αυτά πρόκειται για έναν εξαιρετικό από τον Bristol singer-songwriter, ο οποίος αν και έχει κάνει αρκετά πράγματα εκτός Βρετανίας, μην πω και εκτός Bristol, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Θέλω να ακούσουμε ένα δικό του τραγούδι τώρα, το Heaven Is Ours, για να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο εκείνος, ο Mitch Sanders, που συνεργάζεται με τον Τρίκη στο καινούριο άλμπουμ του Τρίκη, τον τρόπο με τον οποίο ο Mitch Sanders γράφει και ερμηνεύει τη μουσική του.

Αυτό ήταν ο Mitch Sanders, λοιπόν, ο οποίος συμμετέχει στο καινούριο δίσκο του Tricky. Σε αρκετά τραγούδια είναι μαζί. Different When It's Silent, το άλμπουμ του Tricky. Heaven Is Ours, το τραγούδι του Mitch Sanders που ακούσαμε μόλις. Και μια που είμαστε στο Bristol, άλλα δύο, ένα πριν τα σήματα, τον 9.30 και ένα μετά. Πρώτα, Emission.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.

Ένα από τα καλά κρυμμένα μυστικά της πατρίδας μου, του Μπρίστολ, όχι στον Μπρίστολ κρυμμένο, στον υπόλοιπο κόσμο ενδεχομένως, είναι η Mess, μια σπουδαία μπάντα, 1999 έτσι και έως με το τραγούδι, The Point at Which It Falls Apart, ήταν ο δίσκος εκείνης της χρονιάς, ο πρώτος καλύτερος ή ο δεύτερος καλύτερος. Έχω μια σκέψη, το προηγούμενο ήταν καλύτερο ή αυτό εδώ. Παίζουν πάρα πολύ γερά αυτά τα δύο άλμπουμ, στο δεύτερο και το τρίτο δηλαδή, τον Mess. Και μιλώντας έτσι για ηλεκτρονικούς ήχους, θα έλεγα ότι το πιο ξένιαστο τραγούδι που μπορώ να φανταστώ, αυτό στο οποίο ο Mads Mikkelsen τραγουδάει και τελικά βουτάει στη θάλασσα, έρχεται από τη Δανία, από τους Scarlet Pleasure. Ελπίζω να θυμάστε το Druk, την ταινία του Thomas Winterberg.

ξενιασιά, όσο ξένιαστη μπορούμε να είμαστε υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, σου λέει δεν πέθανε και κανένας, δεν τρέχει τίποτα, το 112 δουλεύει τέλεια. Ναι, παιδιά, δεν είναι έτσι ακριβώς. Να πάτε να δείτε τα δάση, τα ζώα που έχουν καεί, τα σπίτια των ανθρώπων και ό,τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στο επόμενο διάστημα και μετά να τα λέτε αυτά. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο γιατί πραγματικά θα βγει ακατάλληλο. Πάμε, καλοκαίρι.

Οπότε λοιπόν τι κάνεις, βουτάς την οργή σου, βουτάς την απογοήτευσή σου μέσα στον ειρηνικό με τους Beach Boys και ελπίζεις αυτός ο μεγάλος μεγάλος ωκεανός να μπορέσει να την ξεπλύνει. Μέχρι την επόμενη φορά πρέπει να πω. Λοιπόν, Beach Boys από τη μια πλευρά, Go Go, αγαπάω πάρα πολύ. Los Angeles 1978 δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα, στο οποίο τραγουδούσε η Belinda Carlisle, την οποία γνωρίσαμε και αργότερα ως ένα πολύ σοβαρό έτσι pop ταλέντο. Los Angeles λοιπόν 1978, Quintetto, όλες γυναίκες, Vacation από το 1982 αυτό.

φταίω που αγαπάω τόσο πολύ τις Go Go's Vacation, το τραγούδι 1982, και καλοκαιρινό επίσης με το δικό τους τρόπο, όπως σε όλα τα πράγματα, η Pogues.

Αυτή ήταν η Pox και το Summer in Siam. Περιμένουμε και εκείνο το tribute album που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο με τραγούδια των Pox και μάλιστα πολλούς μεγάλους μουσικούς να συμμετέχουν εκεί. Δυστυχώς δεν θα είναι εκεί ή μπορεί να είναι από ηχογράφηση, αλλά δεν θα ζει να το δει ο Glenn Hansard, αυτός ο σπουδαίος μουσικός από την Ιρλανδία που αγαπούσε ιδιαίτερα και ο K-Pox και ο ίδιος ο Shane McGowan. Και έτσι πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει ιδιαίτερα σε αυτές. Να.

Δεν μπορείς να μην λατρεύεις τη μουσική του Bobby Vinton. Έτσι το τραγούδισε πάρα πολύ ωραία, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία το Silly With The Keys, και δεν μπορεί παρά να σε πάει και στο επόμενο τραγούδι με τις ευλογίες, τις απόλυτες ευλογίες του David Lynch. Θα το αποκαλύψω, ίσως το τραγούδι που ακολουθεί, όπως και για τον David Lynch, και όχι, δεν είμαι περασμένος αποκλειστικά από αυτό, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι όλων των εποχών.

συνήθως κλείνουμε τις εκπομπές κάθε Σαββατοκύριακο με τους Καλέξικο, με το Φροντέρα. Αυτό συμβαίνει με όλες τις εκπομπές εκτός από την τελευταία πριν τις διακοπές του Αυγούστου.

Έτσι για σήμερα έχω διαλέξει το Uptight με τον τρόπο των Houston & Dorsey, ό,τι πιο καλοκαιρινό μπορώ να φανταστώ σε instrumental. Ήταν σημείο ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6, ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα, καλή Κυριακή, καλό Αύγουστο, για τη χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η αλήθεια είναι ότι έρχεται το φως πάνω μου και με τυφλώνει. Αλλά θα το φτιάξουμε και αυτό. Και το φως θα το φτιάξουμε και όλα θα το κάνουμε. Καλημέρες να πούμε. Αναρωτιόμουν αν ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Όχι. Μήπως ήθελα κάτι πιο κλασικό. Υπάρχει κάτι πιο κλασικό? Μπορεί και ναι. Μπορεί και ναι, αλλά δεν θέλει να παίξει. Για να δούμε.
1: Cosmos Classic.

Τι να κάνουμε, Sunshine Day και Cosmos Classic και ό,τι έχει το ψυγείο. Θα πορευτούμε και με αυτό. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω.

Ουφ, για να δούμε τώρα πώς θα πάει. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι... μάλλον όχι, θα το πάρω αλλιώς. Εχθές έβλεπα μία σειρά, ιταλική, δεν θυμάμαι καν το όνομά της. Το θυμάμαι. Ναι, Il Meglio Gioventù, μία σειρά της Rai του 1900, όχι, του 2000 κάτι, 2003. Πολύ ωραία, 4 επεισόδια. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Σημασία είναι, έχει ότι ξεκινάει το πρώτο επεισόδιο και ακούγεται αυτό εδώ. Και σκέφτομαι, κοίτα να δεις, πόσο σπάνια τα ακούμε στην κανονική του εκτέλεση. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Και σκέφτηκα, έτσι θα ξεκινήσω αύριο την εκπομπή. The ruin of many a war. Μην κοιτάς που δεν.

1964, νομίζω ότι είναι η πιο διάσημη ηχογράφησή του. Αλλά αν μην σας ζαλίζω τώρα πρωί πρωί τι και πώς, δεν πειράζει. Animals, 1964. Σας καλωσορίζω και σας καλημερίζω. Η Μαρίλια Γεροντίδου φροντίζει τον ήχο, κοτσετάκι αλόγου μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς. Καλώς μας ήρθατε.

αρέσει αυτή η φωνή αυτού του αγόρι, τη Βάγιο. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Είναι γεννημένο στη Βάγιο, ίσως. Είναι γεννημένο με W στο Παρίσι. Τον φωνάζουν, έχει ένα παρατσούκλι. Τον φωνάζουν. Καταρχάς αυτό έρχεται από το Outsider που είναι το τελευταίο του άλμπουμ. Τον φωνάζουν The Young Gold. Γιατί η φωνή του έτσι παραπέμπει σε παλιακή φωνή. Και μια και λέμε παλιακή φωνή,

Αυτή είναι η Wanda Davis, η βασίλισσα της Μινεσότα. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα μας, είμαστε στον κόσμο μας. Ό,τι οφείλουμε να κάνουμε δηλαδή, κανονικά πάντα πράγματα μεταξύ μας. Έρχεται η Κέντρα Μόρις, το 2-10-60-66-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Τα social δουλεύουν κανονικότατα. Flat tire.

Έχουμε και τις βεβαιότητες μας, βλέπεις, που δεν μας αφήνουν λεπτό. Τι κακό κι αυτό. Love is a losing game. Χαλάλη σου.

Mm-hmm.

The Cannonball Adderley Quintet. Ξεκινήσαμε έτσι το δεύτερο ημίωρο. Μέρση, μέρση, μέρση. Σκεφτόμουν το ραδιόφωνο. Είναι ιδανικό για κολοτουμπίτσες. Πώς να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο χωρίς να δίνεις λογαριασμό πουθενά. Άκου τώρα. Ακούγαμε αυτό το μέρση, μέρση, μέρση. Και εγώ σκεφτόμουν ότι ο Elton John έχει ένα τραγούδι που λέει No Mercy to the Criminal. Και ψάχνω να το βρω, αλλά έχω κάνει λάθος μες τα χρόνια. Και το Have mercy to the criminal στο μυαλό μου έχει γίνει No mercy to the criminal. Έτσι συμβαίνει με τα χρόνια. Αρχίζεις και κόβεις. Εν πάση περιπτώσει, πάω στο δίσκο. Πάω σε ένα δίσκο που είχα σε βινήλιο. Live in Australia, 1998. Elton John πάνω με ένα λευκό πιάνο, ντυμένο στα λευκά και μπλα μπλα μπλα. Δεν μ' αρέσει ο Elton John έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό εδώ το είχα ξεχωρίσει. Sorry seems to be the hardest word. Αποδείχθηκε ότι είναι έτσι. The hardest.

καλό, καλό και παλιωμοδίτικο, τόσο παλιωμοδίτικο που δεν ήξερα να πάω. Πού να πάω, πραγματικά. Ευτυχώς μου στέλνει η Κατερίνα ένα από τα μηνύματα τα οποία λατρεύω. Μας στέλνει στο μπαλκόνι για τσιγάρο, γράφει. Δεν θα μας αφήσεις να κάνουμε καμιά δουλειά σήμερα. Αυτό ήθελα, κατά βάθος, να μην σας αφήσω να κάνετε καμία δουλειά. The Weed Smokers Blues. Για να το γυρίσουμε και πάλι.

Έτσι που λέτε θα πορευτούμε για το επόμενο τεταρτάκι κι άλλοι βγαίνουν στην αυλίτσα. Με καφεδάκι για καλημέρες. Τα αγαπάω αυτό πολύ, έρχεται από το 2002. The Devil Makes Three. Αυτό είναι το σωστό νούμερο. Πάνω από το 3 βρίσκεται το άπειρο αν δεν το γνωρίζετε. Ten feet tall.

Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λίγο να ανοίξω τα site, τα ειδησογραφικά. Φοβάμαι λίγο να ακούσω ειδήσεις. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί που ερχόμουν εδώ τον Γιάννη το Μακρυλάκη από τη Χίο, το συγγραφέα που έγραφε πόσο η περσινή πυρκαγιά, αυτό που συνέβη στη Χίο, ήταν, λειτουργήσε όλο το χειμώνα σαν άφησε μια τεράστια πληγή, η οποία δεν είναι μόνο πάνω στη γη, είναι στο μυαλό μας, είναι στο σώμα μας, είναι. Μιας και πιάσαμε τα blues, θα προτιμήσω αυτήν εδώ, την τρελή αγάπη. Charlie, Marshall White. Κυκλοφόρησε μόλις.

0: Λοιπόν, η σημερινή μας λίστα ονομάζεται Central συγγνώμη, Station, κεντρικό σταθμός δηλαδή, με τη χθεσινή αναφορά δικαιούμαι να ξαναπαίξω καρτόλα εννοείται στην ταινία Κεντρικό Σταθμός. Εδώ ακούσαμε μόλις την καινούργια δουλειά του Charlie Musselwhite. White, δεν θα τα πάμε καλά σήμερα. Και αν με ρωτάτε, αυτός είναι ένας τρελός φυσαρμονικίστας, τον οποίο έμαθα από το Together, κάπως έτσι.
1: Ok, ingeniero. Esto es un chanchan para la historia. Ok.
0: Ακούστε τώρα τι γλυκά θα παίξει τη μελωδία με τη φυσαρμονικά του.

Είμαστε στο σημείο εκεί που λέει ότι καθόμαστε στο ποτάμι, κοιτάμε το νερό να περνάει, διότι το νερό γνωρίζει. Με επιτυχία ξεκινήσαμε, με επιτυχία θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Αγαπημένο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: We're just like other people. We love to sing, we love to dance. We admire beautiful women. We're human. And sometimes very human.

0: Are you ready?
1: Yes.
2: Έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μας. Καλημερίζουμε. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, καλώς μας ήρθατε. Εδώ στον αέρα.
3: What would you say the blues is?

Stop Breaking Down Blues, 7 λεπτά μετά τις 11. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πάντα μία οπτική για την άλλη πλευρά του κόσμου, για την άλλη άκρη της γης, όπως λέμε. Δεν ξέρω αν εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ξέρω απλώς ότι υπάρχει και μερικές φορές την ονειρεύομαι κιόλας.

Το 1991 λένε στο Jim Jarmusch να ονειρευτεί την άλλη άκρη του κόσμου, να φτιάξει τις ιστορίες του. Είμαστε εδώ και θα βρεθούμε στην άλλη άκρη του κόσμου. Και τι είναι η άλλη άκρη του κόσμου? Μήπως είναι δίπλα μας, μήπως είναι απέναντι? Θα περάσω το ποτάμι ή θα στρίψω αριστερά? Φτιάχνει 5 μικρές ιστορίες. Κοινός παρανομαστής, ένα ταξί. Night on the Earth λέγεται η ταινία και διεξάγεται σε 5 διαφορετικές πόλεις του κόσμου. Μάλιστα υπάρχει μια ενδεικτική στιγμή, μια ενδεικτική σκηνή, με συγχωρείτε, όπου βλέπουμε τα ρολόγια. Τι ωραία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο LA, στη Νέα Υόρκη. Τι ωραία είναι στο Παρίσι. Τι ωραία είναι στην Ιταλία, στη Ρώμη. Τι ωραία είναι στο Ελσίνκι. 5 διαφορετικές ιστορίες, 5 διαφορετικές πόλεις, 5 διαφορετικοί πρωταγωνιστές και κοινός παρανομαστής, μία ιστορία βασισμένη στη διαδρομή που γίνεται με ένα ταξί. Ο Tom Waits έγραψε το soundtrack.

Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε αλλαγές. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Κατά τα άλλα, κοτσετάκια λόγουν εδώ στην παρέα σας. Ζωντανά. Δεν βρίσκει εύκολα μουσικό ραδιόφωνο ζωντανό. 2 Αυγουστού, δεν κάνω πλάκα. Έχουν βάλει το scheduler και δουλεύει. Εμείς θα είμαστε εδώ για το άλλο Σαββατοκύριακο. Η ακουστική εκτέλεση, η ακουστική εκδοχή του I Love You του Woodkid.

Ό,τι καλύτερο οι άδειες πόλης τον Αύγουστο μου γράφετε. Έχω την εντύπωση ότι έχει ψιλοαλλάξει αυτό. Άδειες πόλης δεν υπάρχουν ακριβώς τον Αύγουστο. Δηλαδή εδώ, επειδή είναι δύσκολες πια οι διακοπές και δεν είναι και για όλους μας, είχα αυτή την κουβέντα με την φουρνάρισα απέναντί μου. Της λέω: τι γίνεται, φεύγει ο κόσμος, γιατί δεν βλέπω πολύ πάρκινγκ άδειο. Μου λέει: κοίταξε, φεύγουν όλοι 3-4-5 μέρες το πολύ, γυρίζουν. Μετά από, ξέρω εγώ, 20 μέρες φεύγουν άλλες 3-4 μέρες. Λέω: μάλιστα, αυτό το μοτίβο το γνωρίζω. Όσοι δεν έχουν εξοχικά,

Έτσι είναι. Όπως το γράφει φίλη Ασπασία. Και γελάμε. Γι' αυτό το πηγενέλα λέω. Δεν φτάνουν τα μισθά, μου γράφει.

0: τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις πυρκαγιές. Διαβάζω ένα post του Νίκου Μπαλαβίλα. Ο Νίκος Μπαλαβίλας είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντής του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος. Που λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα πάρκα αιωλικής ενέργειας στα βουνά. Και λέει για την αξιολόγηση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για τη νέα γραμμή υψηλής τάσης μεταξύ Χανίων και Δαμάστας. Εκεί, λέει, είχαμε προειδοποίησει ότι δεν θα έπρεπε να κατασκευαστεί ως εναέρια. Κόσμος 93,6.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
0: cosmosradio.gr. Και τέλος πάντων, επειδή δεν είναι της ώρας ούτε της εκπομπής, να κλείσω σ' όχι σ' αγράφει ο Νίκος Μπελαβίλας, ότι πριν από λίγους μήνες που είχε γίνει αυτή η παρουσίαση, για τη νέα γραμμή υψηλής τάσης μεταξύ Χανίων και Δαμάστας, τότε είχαν προειδοποιήσει από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι αυτό εμπεριέχει κινδύνους. Ότι δεν πρέπει να, να κατασκευαστεί ως εναέρια. Μίλησαν τότε για τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και μέσα σε αυτές ήταν ο μόνιμος κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών μέσα στα δάση της Κρήτης. Και όπως γράφει παρακάτω, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Και αρχίζει και καταγράφει. Βαριμπόμπι, 2021. Κατέκαψε περίπου 100.000 στρέμματα. Στοιχεία που λένε ότι 15 από τις 41 πυρκαγιές του 25 είχαν ως αιτία ή αφορμή προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το κείμενό του και γενικά είναι καλό να ανοίξει αυτή η συζήτηση.

Ωραίο το ουι. Καμιά φορά γίνεται και ιου, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Μακέμπα και Τζέιν. Νομίζω ότι πάμε απλώς δυτικά. Αυτός είναι ο Μπόγκα.

Κανονικά όμως εδώ σχολιάζουμε και λέμε παίζουν τα μπακλαμαδάκια. Μου λέει ο Κώστας, σαν να βρισκόμαστε στο Ιόνιο. Άκου Κώστα τώρα τι θέλω να κάνουμε. Δεν ξέρω πως μου ήρθε δηλαδή και ήθελα, μιας και λέμε Ιόνιο, να πάμε εδώ έτσι στο δικό μας, να πάμε στην Ιταλία βασικά, και να βάλουμε το Abbandonato, λέω τώρα εγώ, Βινίτσιο Καποζέλα.

0: Αυτά μου αρέσουν τα μηνύματα. Περιμένω να πάει 12 για να ξεκινήσω. Ό,τι να ξεκινήσω. Λίγο έχουμε ακόμα. Ήταν η αλήθεια. Abbandonato. Να ξεκινήσω από εδώ. Abbandonato. Έλα. Abbandonato σημαίνει αυτός ο οποίος είναι εγκαταλειμμένος, που τον έχουν εγκαταλείψει. Εξού και το τώρα, ώρα, non mi και το πιού. Δεν ζητάω τίποτα πια. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι δεν ήθελα να πάω εδώ. Έχει κάνει μια συνεργασία ο Βινίτσιο Καποζέλα με τον Μελίγκο, το συγχωρεμένο που λέγαμε χθες. Οπότε πάμε όχι για περισσότερα μπαγλαμαδάκια, όχι για ταραντέλες που μου γράφει ο Δημήτρης, περίμενα μια ταραντέλα. Πάμε για περισσότερα μπουζούκια.
1: Γεια σου Λιντζέρα.
0: Γεια σου Λιντζέρα.

Για να γελάσουμε λίγο, συμβαίνουν και αυτά τα, αυτές οι ανατροπές, έτσι, τα μπουζουκάκια μέσα σε εκπομπές που δεν τα χωράνε, πώς να το πω τώρα αυτό. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, για πες, τι θα θέλεις να ακούσεις? Γιατί έχουν έρθει και μερικά μηνύματα που γράφουν, ας πούμε, όπα. Να πάω στο Μάρκο Βαμβακάρη. Να πάω.

Περιγράφει λοιπόν την ιστορία ενός αγοριού που περνάει κάτω από το παράθυρό της, κάτω από το μπαλκονάκι της και τη βλέπει. Και κάποια στιγμή, δηλαδή το ξεκίνημα είναι, γυρνούσα και σ' αντίκριζα ψηλά στα παραθύρια και τότε τα καμάρωνα τα δυο σου μαύρα φρύδια. Μέχρι που κάποια στιγμή αυτή φεύγει, πηγαίνει σε άλλη γειτονιά, αλλάζει σπίτι, αλλάζει γειτονιά και έτσι αυτός της γράφει ένα τραγούδι για να την παρακαλέσει να της, και της λέει να γυρίσει, να επιστρέψει στην παλιά γειτονιά για να τη βλέπει. Πάμε για φινάλε, τι λες?

Έτσι μπαίνουν μελωδίες μες στα τραγούδια. Σε άλλες εποχές, διαφορετικά τραγούδια. Κουρδίζουν οι κιθάρες, παθιούνται τα distortion και φεύγουμε και πάλι

0: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε την επόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σάββατο στις 10 εδώ ζωντανά. Έχουμε ακόμα. Εύχομαι μόνο καλά νέα από τα μέτωπα με τις πυρκαγιές. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νομίζω πως δεν τίθεται θέμα για το αν κάποιος δεν γνωρίζει αυτό το κομμάτι, αυτή τη μεγάλη επιτυχία που μας έρχεται από το μακρινό παρελθόν. Αυτό που ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν και αξίζει να αναφερθεί είναι πως το Somebody του Love ήταν ένα κομμάτι το οποίο το είχε πρωτοτραγουδήσει Grace Slick, η φωνή φυσικά των Jefferson Airplane, στο προηγούμενο της συγκρότημα, τους Great Society, και όταν μπήκε στους Jefferson Airplane το πήρε μαζί της, μαζί με το White Rabbit, επίσης μια πολύ μεγάλη επιτυχία του εν λόγω συγκροτήματος, και έδωσε μια πιο aggressive, αν θέλετε, χρειά και εκτέλεση σε αυτή τη νέα βερσιόν, η οποία μπήκε στη συνέχεια στο Surrealistic Pillow που κυκλοφόρησε το 1967, και τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε. Πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε φτάσει μάλιστα τότε και στη θέση νούμερο 5 στα charts της Αμερικής, σε αυτό το πρωινό της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Καλημέρα σας.

Και αυτός είναι ο Panda Bear, κατά κόσμον Noah Lennox στον Animal Collective. Αυτό είναι το Fairy Lady που κυκλοφόρησε στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς, το ξεκίνημα λέει του 2025, ως single αρχικά. Στη συνέχεια μπήκε στο άλμπουμ Sinister Grift. Σε αυτό λοιπόν το πρωινό και το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, ακούτε Κόσμο στους 93,6, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του Κόσμου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Καβίνσκι είναι το Night Call. Ήταν μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις αυτής της εβδομάδας, το γεγονός πως ο παραγωγός και DJ κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ έφυγε από την ζωή πριν από λίγες μέρες σε ηλικία μόλις 50 ετών, και αν και η δισκογραφία του ήταν μικρή ομολογουμένως, κατάφερε παρόλα αυτά να δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές ταυτότητες του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας, αν θέλετε, και ένα ολόκληρο ρεύμα γύρω από την synthwave. Ήταν και ενδιαφέρον αυτό, όλη αυτή η μυθολογία που ίδιος επινόησε, δηλαδή το γεγονός πως δημιούργησε έναν φανταστικό χαρακτήρα γύρω από τον εαυτό του, έναν νεαρό οδηγό ο οποίος σκοτώνεται το 1986 με μία Ferrari Testarossa και επιστρέφει από τους νεκρούς για να περιπλανιέται τη νύχτα οδηγώντας ασταμάτητα. Ουσιαστικά κάθε δίσκος, κάθε κομμάτι του αποτελούσε συνέχεια αυτής της ιστορίας. Στην αρχή εργαζόταν ως ηθοποιός, μέχρι που ο φίλος του, σκηνοθέτης και παραγωγός Κεντέν Τιπιέ, γνωστός και ως Mr. Oiseau, τον έπεισε να ασχοληθεί με την μουσική. Έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα βρέθηκε δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, ανοίγοντας live τον Daft Punk, τον Justice και του Sebastian. Περίοδο που το λεγόμενο French Touch άλλαζε τον παγκόσμιο ηλεκτρονικό ήχο.

και φυσικά η στιγμή που τον έκανε παγκόσμιο σύμβολο ήρθε το 2011 όταν το Nightcall έντυσε την εναρκτήρια σκηνή της ταινίας Drive με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling, με τη φωνή της Ella Fox από τους CSS. Φυσικά έγινε ο ήχος μιας ολόκληρης γενιάς που αναβίωσε παγκοσμίως την αισθητική των synthesizers της δεκαετίας του 80.

0: όπως έλεγα και προηγουμένως, η δισκογραφία του δεν υπήρξε μεγάλη. Κυκλοφόρησε μόλις 2 ολοκληρωμένα άλμπουμ, το Outrun και το Reborn. Το πρώτο πήρε το όνομα του από το θρυλικό video game της Sega, ενώ όλο το καλλιτεχνικό του σύμπαν ήταν γεμάτο αναφορές, αυτοκίνητα, arcade παιχνίδια, ταινίες του John Carpenter και τις νέων εικόνες της δεκαετίας του 80 και φυσικά επίσης μια πολύ σπουδαία στιγμή για τον λόγο καλλιτέχνη που δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έφυγε πριν από λίγες μέρες σε ηλικία μόλις 50 ετών. Ήταν όταν το 2024 το Nightcall ακούστηκε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Say it with your chest. Whatever touches your heart. Feed, fuel, fight for it. Flower he you hold. Help, have, honor it. Whatever touches your heart. Whatever. Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield. Protect. Keep it sacred. Say it. Whatever.
1: Say it.
0: Whatever.
1: Say it.
0: Ever what?
2: With your chest.
0: Whatever touches your heart. A future inevitable is hurt. Let it wind through you. Let it wind through you. Be fiercely undone. Brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Well, it is so. Whatever. Whatever it may be. Whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart. That touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy hand.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6.

T-Rex είναι το Cosmic Dancer και είναι το δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε κόσμο στο 93,6 και είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα κάθε Σαββατοκυριακό από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. We don't have to get down, just to get

Fred Again και Places to Be εδώ στον αέρα του κόσμος. Υπάρχει και ένα φρέσκο έτσι υλικό το οποίο μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Είναι σε μορφή, αν θέλετε, ενός mini ντοκιμαντέρ που σχετίζεται με το USB Tour που πραγματοποίησε ο Fred Again πριν από λίγο καιρό. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο ντοκιμαντέρ που σχετίζεται με αυτό το tour. Υπάρχει εκεί έξω στο YouTube, επαναλαμβάνω, οπότε μπορείτε να το βρείτε και να το δείτε δωρεάν. Πριν από μια εβδομάδα ανέβηκε και είχε προηγηθεί ένα ακόμη το οποίο είχε βγει πριν από 2 μήνες περίπου.

και τα δύο πάντως καταγράφουν πρόβες, μετακινήσεις, συζητήσεις και όλη αυτή την ένταση που κρύβεται πίσω από την παραγωγή, μια παραγωγή τέτοιου

Το USB Tour πέρασε από 10 πόλεις σε 10 εβδομάδες, με κάθε live να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα διαφορετικό set χωρίς την χρήση κινητών από το κοινό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει στη συνέχεια ο Fred Again, δηλαδή το γεγονός ότι μετά το τέλος αυτής της περιοδίας ανέβασε δωρεάν στο YouTube ολόκληρο το υλικό των εμφανίσεων, ένα βίντεο διάρκειας 108 ώρων.

όσων γνωρίζω από κοντινούς μου ανθρώπους που βρέθηκαν σε κάποιες έτσι, από τις στάσεις αυτού του tour στο Λονδίνο συγκεκριμένα, μου είπαν ότι μετά το τέλος του live τους ήρθε στο mail ένα WeTransfer με το υλικό της βραδιάς, με φωτογραφίες, βίντεο.

κίνηση αυτή, αν με ρωτάτε, δηλαδή το γεγονός ότι έχεις ένα αυστηρό πώληση γύρω από την καταγραφή της βραδιάς ή του σετ, αν θέλετε, μέσω κινητών τηλεφώνων, αλλά στη συνέχεια δίνεις τη δυνατότητα στον άνθρωπο που πληρώσε, που έκανε πιθανότητα και πάρα πολλά χιλιόμετρα για να βρεθεί στο μέρος όπου παίζει μουσική, του δίνεις αυτή τη δυνατότητα να έχει ένα πολύ καλής ποιότητας υλικό στα χέρια του. Νομίζω ότι ο Φερντεγκέν αυτή τη στιγμή έχει γενικότερα ένα εξαιρετικό team με το οποίο συνεργάζεται και σχετίζεται γύρω από την δημόσια εικόνα του. Φινάλε πρώτου μέρους, αυτή ήταν η Dorothy Ashby, φυσικά, και το Soul Vibrations. Και αυτή η Fort Knox 5 είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Κόσμος

Ο Brian Wilson και ο Tony Asher έγραψαν μια ιστορία για δύο νέους που φαντάζονται ότι είναι αρκετά μεγάλοι για να ζήσουν μαζί, και αποτέλεσμα ήταν αυτό το κομμάτι, το Wouldn't It Be Nice, που κυκλοφόρησε φυσικά στο πλαίσιο του Pet Sounds. Ήταν το μακρινό 1966. Εντάξει, δεν χρειάζονται λόγια για αυτό το θρυλικό άλμπουμ με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε Κόσμος στους 93,6. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Και αυτός είναι ο Peter Gabriel και ένα νέο σινγκλ.

πολύ πολύ ωραίο αυτό το νέο single από τον Peter Gabriel, τίτλος του I Belong to the Sky. Από το επερχόμενο άλμπουμ OI.

Αυτή είναι η Μίριαμ Μακίμπα φυσικά στο Πάτα Πάτα, κομμάτι και του αφιερώματος που είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό για περιπτώσεις γυναικών καλλιτεχνών που υπήρξαν ιδιαίτερα επιδραστικές, δημιούργησαν πολύ μεγάλα ρεύματα καλλιτεχνικά και επίσης μίλησαν πολύ καλλιτεχνικά στην ψυχή επίσης πολύ μεγάλων αντρών καλλιτεχνών και όλα αυτά τα παραδείγματα και τις περιπτώσεις τις παραθέτουμε στο εν λόγω αφιέρωμα που είχαμε κάνει με αφορμή την ημέρα της γυναίκας και μπορείτε να το βρείτε on demand στο rtco.gr.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μιράντα, ακούσαμε το Hang It on the Self, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Μας ακούτε φυσικά από τα FM, από τις τηλεοράσεις και μέσα από το rteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές live και on demand.

τα άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει από την χώρια σκηνή και από τις σχετικά έτσι πρόσφατες κυκλοφορίες. Έχει κλείσει βέβαια ένα χρόνο από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν οι Major 13 αυτό το άλμπουμ με τίτλο Stay for a While. Μας το είχαν παρουσιάσει στο πλαίσιο της σειράς Session, το Herbalife Sounds. Μπορείτε να το βρείτε on demand στο erteco.gr ηχητικά και οπτικοακουστικά στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

Αυτός ήταν ο James XX και το Kill Them, και ένα κομμάτι το οποίο γεννήθηκε από τις αναμνήσεις του Jamie XX από τα πάρτι του Notting Hill Carnival, όπου πήγαινε από έφηβος, σε πολλά από αυτά έχει παίξει και έχει συμμετάσχει ως DJ, και στη συνέχεια αυτό το κομμάτι βρέθηκε και στην ψηφιακή έκδοση του In Waves. Με αυτό οδηγούμαστε στο φινάλε της σημερινής μας συνάντησης. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής στον αέρα του κόσμου για τις προηγούμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, για χαρά.

τώρα στον κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com. Κόσμος.

και σήμερα είναι κοντά μας με τις τελευταίες του λαϊκές επιτυχίες και μέχρι τις 2.30 βέβαια, γιατί μετά θα έρθει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Είναι ένα καταπληκτικό ντουέτο που στην ουσία και οι δύο μαζί συνεργάστηκαν μαζί μου στην Σαββατιάτικη χθεσινή εκπομπή. Τρομερό ντουέτο. Αδελφή Τζαβάρα δηλαδή. Νίκος Γιώργος, ξέρετε. Τα τζαβαράκια που λέμε. Γεια σου, ρε Κώστα. Τους πειράζω όλους. Έτσι, αυτός είναι ο Τσιπόλη. Πειραχτήρι, πειράζω τον εγγόνι μου που είναι 12 χρονών. Την πειράζω συνέχεια. Τρελόσημα, διαδέσιμο. Βοηθήστε με. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα για όσους δεν μ' άκουσαν και χθες από εσάς που μ' ακούτε τώρα δηλαδή. Που είχαμε χθες την πρωτομηνιά του τελευταίου τυπικά εννοείται μήνα, καλοκαιρινού μήνα του 2026. Ελπίζω να έχουμε καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο αναμφισβήτητα. Οι πολλοί κυριλέδες βγαίνουν για διακοπές, φεύγουν το Σεπτέμβριο, εννοείται. Θα έχουμε για τον Οκτώβριο, ελπίζω, ελπίζω. Έτσι με ένα smile ξεκινάμε την εκπομπή και ρεκάκι που είναι χαρακτηριστικό σου, χαρακτηριστική μουσική αν θέλετε, όπως λέμε συνήθως, δεν το πιστεύω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Είναι χαρακτηριστική μουσική καλοκαιρινής περίοδου, πιστεύω, με τους Sly and Robbie. Μαζί τους ο Maxi Priest. Πάνε και ο Sly και ο Robbie. Φέτος ο ένας, πριν από 5 χρόνια ο άλλος, δραμίστας και νομίζω μπάσο έπαιζε με ο άλλος, μας έχουν αφήσει χρόνους δυστυχώς. Το διαλέξαμε από το άλμπουμ Friends δεκαετίας 2000 και συνεχίζουμε με περισσότερη reggae. Tomorrow people, οι αυρανοί άνθρωποι.

πάω στον Άλεξ. Κατευθείαν από το διάστημα. Straight from space. Yeah. Ωραίο ξεκίνημα, δεν κάνουμε σήμερα Κυριακή 2-8-26 πάντα live. Είπαμε G-Poly is live kicking από το Cosmos Radio 93,6 ή 107 κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, ο Γιώργος Πολυγονέου. 138 χρόνια ραδιόφωνο.

αλλά και artist. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, κυρίως στη χώρα του, την Σκανδιναβία μάλλον, στην Σουηδία, θέλω να πω το ίδιο. Παπα Ντι, καμία σχέση με τον Παπα Ντι Άλεν, που είναι ο percussionist των War που παίξαμε χθες. Προηγουμένως Tomorrow People με τον Ziggy Marley and the Melody Makers, και πιο μπροστά Sly and Robbie. Sly and Robbie. Και μετά τα ρέγγια μας, η ποικιλία συνεχίζεται. Δύο φέτες παρακαλώ στο 4 με ελιές και ρίγανη. Η ποικιλία, ποικιλία. Να πω στο επόμενο κομμάτι που σαν σήμερα 2-8 ήταν του 70, ήταν νούμερο 1 στο αμερικάνικο top 100. Elvis Presley, The Wonder of You.

όπως λέγαμε παλιά. Hello, hello, θυμάστε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Jim Capaldi, φίλος μας ήταν. Κάναμε και λίγο παρέα, χάρη στο Λέανδρο Κουντούρη, το κουμπάρο μου, και βαπτιστήρα, μάλλον ο νονός της κόρης μου, θέλω να πω. Και κάναμε παρέα, πηγαίναμε Λονδίνο κάποια φορά μαζί για δίσκους, μόνο δίσκους και συναυλίες. Είδαμε στο Lyceum Theater του Λονδίνου τον Jim Capaldi σαν μέλος των Traffic τότε. Traffic, αρχές δεκαετίας 70 σας λέω, άρα δεν ήμουν με το Λέατρο, ήμουν φοιτητής τότε εκεί. Και έπαθα πλάκα με το Steve Winwood, το Gretsch, ο Mason νομίζω, δεν θυμάμαι και τα ονόματα τότε, που ήταν ο Capaldi σίγουρα παίζα drums, και ο Muff Winwood, δηλαδή ο αδελφός του Steve Winwood, που ο τελευταίος έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, με δεύτερο θα έλεγα τον Mason και τον Capaldi, που έκανε και αυτός πολύ ωραία σόλο καριέρα. Για την επέτειο γενεθλίων λοιπόν του Capaldi, που πέθανε σε ηλικία 60 ετών το 2005 αν θυμάμαι καλά, θα ακούσουμε μια πολύ ωραία διασκευή που έγινε επιτυχία στην Αγγλία από το προσωπικό του άλμπουμ. 12-13 άλμπουμ έκανα προσωπικά, μην νομίζετε, πάρα πολλά, με τίτλο Shortcut Draw Blood. Μιλάω τόση ώρα για το τραγούδι των Everly Brothers που έκανε διασκευή ο Roy Orbison το 60 και το 74 την πιο μεγάλη επιτυχημένη διασκευή, το σκοτζέζικο rock group των Nazareth. Δηλαδή η αγάπη πληγώνει. Love hurts. Jim Capaldi, rest in peace.

Έτσι είναι τα ροκάκια, το θέλαμε. Έχουμε και στο δεύτερο μέρος. Μ' αρέσουν τα ροκάκια, ειδικά όταν παίζουμε adult μουσική 24 hours a day εδώ στο Cosmos Radio. 24 hours a day. Παίζουμε και χορευτικά και ρυθμικά, αλλά και μπαλάντες, Latin. Παίζουμε soul, παίζουμε funk, παίζουμε R&B, hip hop, country and western. Και σήμερα έχουμε, όπως είχαμε και χτες στην εκπομπή μας, διαλέγουμε τα διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας των προηγούμενων δεκαετιών, που δεν τα παίζει κανένα ραδιόφωνο παρά μόνο εμείς. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Μόνο εμείς. Δεν ξέρω αν

0: σαν σήμερα το 86 στην κορυφή του βρετανικού Top 75. Ήταν μικρότερο το chart από ό,τι στην Αμερική, λόγω και πληθυσμού. 80 εκατομμύρια τότε η Αγγλία, περίπου 250 εκατομμύρια κατοίκους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, ήταν Top 75 and Top 100. Και στα άλμπουμ Top 100 και Top 200. Ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα για 3 λεπτών και επιστρέφουμε με Louis Armstrong. Wonderwall.
1: Κόσμος 93,6.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, φαντάζομαι. Μοιάζει λίγο με τον Louis Armstrong. Yeah, baby, Little Richard. Α, Θεέ μου, λατρεύω Louis Armstrong. Το λέω αυτό γιατί σαν σήμερα το 2001 το Διεθνές Αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης στην Αμερική μετανομάστηκε προς τιμήν του Louis Armstrong σε Louis Armstrong Airport International Airport για την προσφορά του όχι μόνο την φιλανθρωπική του δράση για τις φτωχές γειτονιές της Νέας Ορλεάνης και τους συνανθρώπους του και πρώην συμπολίτες του, αλλά και για την, το όνομα που διαφήμισε με τη μεγάλη καλλιτεχνική του κινηματογραφική ακόμα, αλλά κυρίως μουσική βέβαια, σαν τρομπετίστας και τραγουδιστής δεκαετίες όχι μόνο στην Αμερική αλλά σε όλο την Ιφίλιο. Louis Armstrong, yeah. Για το φίλο μου το Λάκη το Βενιό, ένα κομμάτι. Το περίφημο Zoom των Commodores, αλλά με τους Fat Larry's Band. Ο Fat Larry σήμερα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949.

Άντε Zoom λοιπόν κι εσείς. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος αποτελούν φοβερό του έτο, ε. Δεν με αφήνουν να πάρει και λίγο ύπνος. Δηλαδή παίζω κάτι δεν τα παίζω ποτέ αυτά. Τα παίζω για σας. Για σας. Για μας και λεδούν τα πουλιά. Λοιπόν, τα παίζω για σας γιατί είναι εύκολα τα τραγούδια. Ναι, γιατί ο λαός θέλει επιτυχίες. Ο λαός αναδεικνύει κυβερνήσεις, δεν αναδεικνύει ένα μικρό τμήμα έτσι μουσικολόγων, θέλω να πω, ή άρρωστων σαν και εμένα ανθρώπων της μουσικής, που τα ψαχτήρια που λέμε, που ψαχνόμαστε να δούμε και το έκτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του δίσκου, τι ποιος το έχει γράψει, καταλαβαίνετε. Ο λαός ήταν ακόμη μουσική. Σιγά τώρα, μην κάνεις να ασχοληθεί ποιος έχει γράψει το κομμάτι. Εμείς και μερικοί τρελοί τα λέμε αυτά. Όμως είναι χρήσιμα. Είναι πολύ χρήσιμα. Είναι κρίμα να μην τα ξέρετε. Τι έλεγα, λέγατε τους Fat Larry's Band, που είναι ένα από τα μεγάλα disco, soul, funk συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Ο Fat Larry, ιδρυτής του group, γεννήθηκε μεν σαν σήμερα το 49, δικοπάνησε όμως για σύρωτη είναι ο Μήκον, Άγιο Κήρυκο, Καρλόβαση και Βαθύ με το ατμόπλιο Ο Χάρος, πολύ νωρίς, δηλαδή το 82. Όχι, το 82 αποκλείεται. Λίγο μετά. Δεν το έχω γράψει στο σκονάκι μου, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Το 82 πάντως λέγεται, το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 82 και λέγεται Breaking Out. Breaking Out. Λοιπόν, εκείνο που θαυμάζω και είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου φίλους, με 2-3 ακόμα. Πολύ είπα 3. Καταρχάς αγαπάω τον άνθρωπο. Τους αγαπάω όλους. Όλους. Γιατί ποτέ δεν έχω προδώσει φιλία, ποτέ δεν έχω καταδώσει, ποτέ δεν έχω κάνει ζημιά σε άνθρωπο. Γιατί αγαπάω τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε. Τη φύση και τα κατοικίδια, τα προσέχω πολύ. Λοιπόν, σαν να ήταν παιδιά μου. Αλλά έχω και 2-3 που ξεχωρίζουν. Δεν θέλω να πω τα ονόματα, αλλά ένας από αυτούς είναι ο καταπληκτικός φίλος μου, ο Νάσος Αργυρόπουλος. Και του αφιερώνω το επόμενο κομμάτι με την Gladys Knight και τους Pips, σε ένα τραγούδι που έγραψαν ο Barrett Strong και ο Norman Whitfield. I had it through the

0: the grave, right, ladies and gentlemen. Barrett Strong and Norman Whitfield. Το έδωσαν πρώτα στον Smokey Robinson με τους Miracles. Απέτυχε το κομμάτι στο Special Occasion, θυμάμαι, άλμπου του 1966. Μετά το δώσανε στην Gladys Knight με τους Peeps. Το έκαναν αρκετά μεγάλη επιτυχία του, από το άλμπουμ Everybody Needs Love. Και την ίδια χρονιά το τραγούδισε και ο Marvin Gaye, I Hate It Through the Grapevine. Και αυτός έγινε ύμνος. Αυτό ήταν ύμνος. Ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ, cover version, μετά το Marvin Gaye, ήταν το 70, θυμάμαι, από το Cosmos Exu και Cosmos Radio Factory, τον Creedence Clearwater Revival. Ένα τραγούδι που, ένα cover version, περίπου 10-11 λεπτά. Θα το παίξουμε κάποια στιγμή. Το έχω παίξει βέβαια, αλλά εντάξει, για τους φανατικούς τα ξέρουν όλα τι έχω παίξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Gladys Knight.
1: See, they don't know nothing. They don't know nothing. All this stuff been warmed over and redone, and it's all right. I'm glad they're getting it. I've been in this business for a long, long time, and even I didn't know where the music was going for a while. And I was saying, when are they gonna find that magic? When is the music gonna get back to simple and basic?
0: Thank you very much.
1: Cause I wanna go back to a time when the music touched your heart and your soul and
0: your mind. Of course, Γιώργο, μεταξύ μας δεν φεύγει, μου λέει, αν δεν σε δω ανεβασμένο. Πού, λέω, στο σκάλα πάνω από το δεύτερο. Όχι, μου λέει, ανεβασμένο ψυχικά. Να ανέβει με τη μουσική. Δεν φεύγω, να σε δω. Και έτσι με υποχρεώνουν να αρχίζω να κάνω τρέλες. Όχι, μωρό, αυτό μου βγαίνει ή δεν μου βγαίνει. Δεν έχω παίξει ακόμα κομμάτια που μου αρέσουν για να σας μεταφέρω το δικό μου συναίσθημα, ευαισθησία και άλλα συναισθήματα. Γνώμη. Ένα πολύ ωραίο live της Gladys Knight από το album Next Time. Τώρα που είναι η εισαγωγή, τη μεγάλη, ένα medley μεγάλων επιτυχιών της αμερικάνικης soul, με αποκορύφωμα το End of the Road, τον πού λέγοντα την Black, ξεφεύγω τώρα, το Boy Band, παιδί μου, που έκανε μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία, I'll Make Love to You και τα Boys to Men, μόνο το σημαντικά. Τσιπόλη, πρόσεξε, θα σ' ακούνε μόνο οι Μογγόλοι αν δεν προσέξεις. Ναι. If you don't know me by now, another classics, Philadelphia Sound, 1993, Gladys Knight.
1: Live. I wanna go back. I wanna find those people that made that kind of music, you know, and I just wanna tell them thank you.

γινόταν με το τραγούδι αυτό, έτσι, το 93 το έκαναν επιτυχία Boys to Men, και το λέει τώρα και η Gladys Knight, το τραγουδάει σε ένα medley με αφετηρία το If You Don't Know Me By Now, τον Harold Melvin and the Blue Notes featuring Terry Pendergrass, και τελειώνει με το End of the... Δεν τελειώνει ακόμα. Θα τελειώσει όταν τελειώσει η εκπομπή. Και μάλιστα εδώ ο φίλος μου ο Παρασκευόπουλος μου λέει πρέπει να διακόψεις γιατί έχουμε γκολ στη Ριζούπολη. Μπήκε γκολ. Το έβαλε και με την κοιλιά του ο Αποστολόπουλος στο 19ο λεπτό. Και έτσι η ραδιοφωνική ομάδα κερδίζει τον Τροφόνιο Λιβαδιάς με 1-0. Δίνω και πληροφορίες φρέσκες. Just got paid. Από τον εορτάζοντα Johnny Camp. Αργότερα το έκανα και επιτυχία η NSYNC του Justin Timberlake.

Κάνταρα Γόατι. Αυτός το έχει γράψει το 1988 από το υπέροχο άλμπουμ του, το οποίο το έχω πρόμο φυσικά, έχω και μια φωτογραφία μαζί του στο Facebook. Το συνάντησα το 88, είχαμε Πάσχα ελληνικό, ορθόδοξο, ενώ το δικό τους Πάσχα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα πριν. Και εμείς χάσαμε το Πάσχα να πάμε, εντάξει, ήταν υποχρέωση επαγγελματική, αλλά ήταν και ωραίο πράγμα να πας στον Boca Raton του Miami να κάνεις convention 7 ημερών, Sony Music Convention, ήταν όλος ο κόσμος εκεί. LL Cool J, The Jacksons, Gloria Estefan, ο φίλος μου ο Johnny Kemp, ο Andreas Vollefeiter. Έβαλα χιλιάδες φωτογραφίες, έχω εκπλήξεις αργότερα στο Face, θα τα βγάλω όλο κάποια στιγμή. Βαριέμαι, αλλά τι να κάνω, βαριέμαι και τέτοια, δεν μ' αρέσει να. Secrets of Flying λέγεται το τίτλος του άλμπουμ και Just Got Paid, το τραγούδι που έκανε επιτυχία ο Johnny Kemp, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο κοντά σας. Ohio Player!

0: Στο δεύτερο μέρος έχουμε καταπληκτικό μενού. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με το υπόλοιπο νομού Αττικής εγγεγραμμένη. Τι λέω, πήγα να κάνω ανακοινώσεις εκλογών. Καλά, δεν είμαι καλά. Λοιπόν, περισσεύουν 2-3 τραγούδια, 2 μάλλον, από το πρώτο μέρος. Θα το μεταφέρουμε στο δεύτερο και ξεκινάμε με κινηματογραφικά για να αρέσει λίγο η εκπομπή περισσότερο στον Άσο τον Αργυρόπουλο, που με ακούει με το Ρουλέισον, που όποτε το βλέπα τότε μικρή ήταν κύριε Λέισον, από τον Πόρο, τον αγαπημένο του Πόρο. Λοιπόν, πείτε σέταρα, θα τραγουδήσει ένα τραγούδι από το soundtrack της ταινίας Karate Kid νούμερο 2, που ήταν σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική. Αμέσως μετά ψηλά τα κούνια, είναι της μοδός τώρα, της μοδός. Λοιπόν, πρέπει να παίξουμε κάτι. Los Indios de Bajaras. Έχουμε Chacachas, Jungle Fever. Έχουμε ωραία ενότητα. Καθίστε λίγο ακόμα. Θέλετε κανένα καφέ να σας προσφέρουμε? Κανένα νεράκι παγωμένο? Α, είστε το λαιμό σας. Χωρίς παγό.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτό. Τι κομματάρα είναι αυτή ρε παιδιά. Private World λέγεται το κομμάτι, από το album Going Bananas, από τους Side Effect. Και τούτο γιατί το παίξαμε, θέλω να πω, γιατί ο ιδρυτής μαζί με τη γυναίκα του, που είναι και τραγουδίστρια του group, εξαμελές, εφταμελές συγκρότημα, Funky Soul είναι, from Los Angeles, California. Ο Όγκι Τζόνσον λοιπόν είναι ο ιδρυτής και ο εορτάζων σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Αυγούστου του 48, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 14. Μικρό σχετικά. Όπως είπα, το άλμπουμ λέγεται Going Bananas. Έγινε χρυσό στην Αμερική. Πολύ ωραίο funky soul on Fantasy Records. Fat Burger. Αν σας αρέσει έτσι smooth jazz, So Far So What, από το υπέροχο άλμπουμ των Fat Burger με τίτλο All Natural Ingredients, 1996.

Πάρα πολύ τα smooth jazz, δεν μπορούσα να πω και πιο jazz, αλλά έχουμε ολόκληρο ραδιόφωνο να ακούτε στο ιντερνετικό μας ραδιόφωνο Jazz FM, όπως το αναφέρουμε. Μπείτε επιτέλους στην πλατφόρμα Epteco να δείτε τι ραδιοφωνάρες έχει η κρατική ραδιοφωνία και τώρα και φέτος εννοώ. Και θα δείτε και πότε να επιλέξετε και το σταθμό της αρασκίας σας. Πιστεύω ότι το 90% είναι εδώ ο κόσμος, 93,6 ή 107, που παίζει μουσική από όλο τον κόσμο, αλλά και για όλο τον κόσμο. Και για ladies and gentlemen, Peter Cetera. Και αμέσως μετά το μουσικό θέμα της ταινίας Karate Kid Volume 2, το main title της ταινίας του Πέτρο Αλμοδόβαρ, ψηλά στον ημιτό, οικονομιστικό.

σου ρε να σαΐτη, σε πάντα δεν έχω. Πραγματικά έψαξα πολύ ώρα από το CD που ήταν το 91. Τα έχω αλφαβητικά βέβαια, αλλά έπρεπε να σκύψω, που δεν να σε λέω τώρα. Έχω εκατομμύρια soundtracks, CD εννοώ, και βινίλια εννοώ. Ψηλά τα κούνια, High Heels, του Pedro Almodovar, έχω και άλλα πράγματα αυτών. Μουσική Sakamoto, η Λούθο Κασάη, μεγάλη Ισπανίδα τραγουδίστρια των δεκαετιών 50, 60, 70, και με έβαλε σε μια ατμόσφαιρα έτσι πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή, πολύ ρομαντική, και η ταινία που θυμήθηκα βέβαια στιγμιότυπα, αλλά και η μουσική της ταινίας που κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της κινηματογραφικής προβολής το 1991, συμπτωματικά Σεπτέμβρης του 1991. Θυμάμαι ένα τραγούδι που άκουγα πολύ μικρός και το πέρασα ντούκου, γιατί ήμουν ένα ροκεντρολάς, 7, 8, 9 ετών. Τραγούσαμε Good Girl Miss Molly και Rip It Up και Ready Teddy, ας πούμε. Δεν μπορούσα να ακούσω αυτό το αριστούργημα που το ανακάλυψα όταν ορίμασα λίγο στην ηλικία, δηλαδή από τα 20 και μετά. Μαρία Έλενα, από τους δύο Βραζιλιάνους, αδέλφια ήταν, θυμάμαι, κιθαρίστες που λέγονται Los Indios Navajas.

0: No.
1: Τσακάτσα, Jungle Fever. Αυτή ήταν η λατίνη μουσική που είχαν όμως μετά την επιτυχία στην Ασία, Αφρική, ήρθαν και στην Ευρώπη και καταστάθηκαν σε μια πόλη των ένα κομμόπολη μάλλον των Βρυξελών, δεν τη θυμάμαι. Βέλγιο πάντως ήταν η έδρα τους, Βέλγιο. Λοιπόν, και όλοι νόμιζαν ότι είναι Βέλγιοι. Έλα ρε παιδιά, λέω, είναι δυνατόν μαύροι άνθρωποι εκεί και λοιπά και είμαστε λίγο άγριοι στη φάτσα να είναι Βέλγιοι από πού και ως πού. Τότε δεν υπήρχε, ξέρετε, άνθρωποι εκεί και λοιπά και είμαστε λίγο άγριοι στη φάτσα να είναι Βέλγιοι από πού και ως πού. Τότε δεν υπήρχε, ξέρετε, μετανάστες.

ο Ρήγας, ο Δημαράς, ο Γιάννης, ο γνωστός βουλευτής, ο Ζούπας, ο Άγγελος και ο Χρήστος, όλοι περνάμε δεκάτοπα και πήγαμε να δούμε τσακάτσα στο, Greek, στο Green Park. Έχει στο πεδίο του Άρεως, παιδί μου. Φίλοι μου αγαπημένοι, Οικονομίδης και τέτοια πράγματα. Φοβερά, φοβερό ήταν. Λες τσακάτσας. Λοιπόν, αυτή ήταν η τσακάτσας και το Jungle Fever που μου ζήτησε ο φίλος μου, ο Ζακυνθινός, μου λέει. Εντάξει. Ό,τι πει ο Ζακυνθινός. Συνεχίζουμε με την Doris Cullen, η οποία είναι μία από τις τρεις Shirelles που παίξαμε και προχθές, ενώ στην του προηγουμένου Σαββατοκύριακου εκπομπή μας. Shirelles γεννήθηκε το 1941 και τελείωσε τη ζωή της πρόωρα σχετικά το 2000. Από τις Shirelles που έκαναν πολύ μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 60, αρχής γενομένης με το Will You Love Me Tomorrow που τους έγραψε η Carol King, το Soldier Boy, Dedicated to the One I Love, αριστουργήματα σας λέω. Κάνανε και στη δεκαετία του 70, που είναι δύσκολοι οι δίσκοι τους να βρεθούν, δεν πούλησαν πάρα πολύ. Ένα από τα τρία άλμπουμ που έχω, 70's, με τις Shirelles, με την ευκαιρία, με αφορμή τα γενέθλια της Doris, σαν σήμερα το 41, λέγεται Happy and in Love. Ευτυχισμένη και μάλλον ευτυχισμένη και ερωτευμένη, αν το πούμε έτσι. Οι ευτυχισμένες και ερωτευμένες. The Shirelles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

Frontman από το υπέροχο Minneapolis Group Zap, όπως η Time, η Family, ο Prince. Minneapolis Black Music. Γεια σου ένα μεγάλο κόκο. Ένας φίλος μου λέει, Gladys Knight είναι αυτή μία τραγουδίστρια που τραγουδούσε και ένα James Bond, το License to Kill, του γράφω. Μάριος Γκόγκος, κατευθείαν από το διάστημα, Straight from Space. Νίκος Πέρης και πάλι κοντά μας με τις μεγάλες επιτυχίες. Μάικ Βενιός, σταθερός φίλος, δεκαετίες, πήγε ο Κρις Πάνα. Ο Θάνος ο Πέπας, τα πάμε αυτά, ούτε θυμάμαι. Έχουν εκατομμύρια εδώ. Νίκη, ο Σάκης, ο Χρήστος, ο Διονύσης, ο Νίκ, Ξενοφόνο, Αντιγόνη, Αντώνης, Φώτης, Τόμας, Βάσο, Κωνσταντίνα, Ηλίας, χαμός γίνεται. Αν χάνετε εκπομπένως από Δευτέρα πρωί, αν δεν ακούσετε Σαββατοκύριακο και θέλετε να απολαύσετε G-Poly και όχι Mogoli, μπείτε στην πλατφόρμα της Earth Echo, αναζητήστε τις on demand εκπομπές της εβδομάδας, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να ακούσετε και είμαστε μια χαρά.

μικρόφωνο, τρελό είναι, πολύ γονείο. Ναι, αλλά το ραδιόφωνο είναι παρέα. Είναι μουσική, ψυχαγωγία. Είναι ενημέρωση. Είναι, τι να πω, επικοινωνία. Είναι αγάπη, είναι φλερτ. Είναι τα πάντα, είναι τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Back together again, ladies and gentlemen. Roberta Flack and Donny Hathaway. Αμέσως μετά, Jeffrey Osborne από το συγκρότημα LTD. Love, togetherness and devotion. Προς το παρόν,

0: ο τραγουδιστής, ο lead singer του μεγάλου εξαμελούς funk soul group της δεκαετίας του 70, LTD, Love, Togetherness and Devotion. Λέω να αλλάξουμε ατμόσφαιρα για να ακούσουμε και λίγο blues. Με ένα άλμπουμ που βραβεύτηκε με βραβείο Grammy ένα χρόνο αργότερα από την κυκλοφορία στον αντίστοιχο διαγωνισμό.
1: In the dark,
0: BB King, Diane Shaw.
1: Are you getting the spirit?
0: Spirit in the dark. Της Αρίθα Φράγκλιν. Αλλά δεκαετίας 90, 1993. Ωραίο άλμπουμ, λέγεται Heart to Heart.
1: Just get the spirit.
0: Έχει μεγάλη εισαγωγή και αυτό. Ναι, μεγάλη εισαγωγή. Αλλά είναι σπουδαίο τραγούδι, σπουδαίο μαύρο τραγούδι. Spirit in the Dark, της Αρίθα Φράγκλιν, με τον BB King, Diane Shaw. Τώρα ξεκινάω. Λόγω τιμής να με κάψει η Παναγίδα.

από την βασίλισσα της Soul, Queen of Soul Music, Mrs. Aretha Franklin. Mrs. Aretha Franklin. BB King, λες εσύ μου. BB King, a Diane Show. Μας μένουν 13 λεπτά για να στηρίξει ο κύριος Αποστολόπουλος στη λήξη του διόρου G-Poly Groove από το Cosmos Radio, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή 2 με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Πολυγωνίου, Γιώργος G-Poly Πολυγωνίου, που αριθμεί περίπου 130 χρόνια ραδιόφωνο. 130 consecutive years.

Ray Charles is singing for lovers, you know. 10 minutes to go, baby. 10 minutes to go. Η τρέλα πολυγωνίου καλοκαιρινή, θέλω να σας μεταφέρω. Είμαι ένα ευτυχισμένο, τρελό πρόσωπο. Miss you like crazy.

miss you like crazy. Αχ, σε έχω χάσει σαν τρελός κάνω. Τρελός. Πολλά ρωτιάτικα σήμερα. Έτυχε ρε παιδιά, έτυχε. Μ' αρέσει η παρέα μας. Ξέρετε, μετά έχω αλληλογραφία. Όπου πατάω σε χιλιάδες μηνύματα, αλλά σε όλα όμως. Έστω και αν δεν μπορώ να πατήσω, είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Βάζω κάτι, γιατί να του πω ότι το διάβασα. Είναι ανέδεια να αγνοείς. Γενικώς, όχι μόνο για την περίπτωσή μας. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο τεράστιος Τόνι Μπένετ.

Tony Bennett. Anything goes. And Lady Gaga. Lady Gaga. Χρυσό άλμπουμ 2021. Έτσι δεν είναι, κάπου εκεί. Ωραίο άλμπουμ. Εμείς παίζουμε μόνο από CD και βινίλιο. Φυσικό προϊόν. The loveliness of Paris. I left my heart on the radio gay. In San Francisco. The glory that was Rome is of another day. Tony Bennett για την ημέρα γενεθλίων του, σαν σήμερα 2 Αυγούστου 1926. Θυμάμαι που τον είδα πριν από το 92, τώρα κάτι την αφαίρεση, 24 χρόνια. 92-34. I left my heart. Πάμε πιάνο. Live στο Greek Theater, Los Angeles, California. Εγώ, η κόρη και η Μάκη Χαραλαμπίδου, η σύζυγος. Τρεις μας. Πω από τι ωραίο βράδυ, Αυγούστου, στο Greek Theater. Μες στο δάσος, τουαλέτες, παπιλιώνει άντρες, ωραία ατμόσφαιρα, 50 μέλη ορχήστρα και μπροστά μας στα 10 μέτρα ο Τόνι Μπένετ. Με αυτή την εικόνα σας αφήνω για σήμερα, να ευχηθώ καλή εβδομάδα για αύριο, καλό μήνα για όσους δεν με άκουσαν από την αρχή της εκπομπής ή από χθες που το έλεγα συνέχεια καλό μήνα, καλό μήνα. Να σας πω ότι σας αγαπώ. Τρελά σας αγαπώ, τρελά. Θα σας δω πάλι εδώ σε εισαγωγικών next weekend 2 o'clock at noon. Bye bye baby. Bye. Thank you. Thank you very much. Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
5: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Η μουσική που ακούτε είναι από την καινούργια ταινία «Οδύσσια». Είναι μία σύνθεση από τον Λούντβιχ Γκέρανσον, τον διάσημο σύγχρονο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, βραβευμένο με 3 Όσκαρ.

Μουσική λοιπόν του Ludwig Göransson, που σίγουρα θα τον φέρει υποψήφιο για Όσκαρ, για ένα ακόμα Όσκαρ, όταν θα αναγγελθούν οι υποψηφιότητες στο τέλος της χρονιάς, αρχές της επόμενης. Η μουσική που έχει γράψει ο Göransson για το φιλμ είναι μια μουσική που έχει ξεφύγει από αυτό το συνδυσμένο στυλ που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες τέτοιες ταινίες αυτού του είδους, δηλαδή μια μεγάλη ορχήστρα, αλλά είναι περισσότερο μια μουσική που την ηχογράφησε με synthesizer και με διάφορα χάλκινα γκόγκ, όπως αυτό το θέμα που ακούσαμε και που ο τίτλος του ήταν Ιθάκη. Ο Göransson δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Christopher Nolan, είναι ο ίδιος που έχει γράψει και την ταινία στο Oppenheimer. Συνεχίζουμε με ένα άλλο θέμα από το φιλμ με τίτλο Οδυσσέας.

Ακούσαμε ένα μέρος από την εξαιρετική μουσική που έχει γράψει ο Σουηδός συνθέτης Λούντβιγκ Γκέρασον για την ταινία Οδυσσία. Θα πρέπει να πούμε ότι στην ταινία αυτή, στην ηχογράφηση, ο συνθέτης έχει χρησιμοποιήσει και μια Ελληνίδα μουσικό, την Ρόζα Φραγκοράπτη, γιατί έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές σε πάρα πολλά κομμάτια τη λύρα. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι των τίτλων στο τέλος της ταινίας. Και είναι μια μεγάλη έκπληξη ότι χρησιμοποιεί έναν από τους ιδιαίτερους και πιο έτσι εναλλακτικούς, θα λέγαμε, τραγουδιστές της νέας γενιάς από την Αγγλία, τον James Blake, για τον οποίο έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα, το απόγευμα στις 4, μαζί με τον Travis Scott. Αυτός είναι από τους δημοφιλέστερους ράπερ της εποχής μας και έχει και έναν διαφορετικό ρόλο στην ταινία. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι που θα είναι πολύ σπουδαίο αν αυτό το κομμάτι το δούμε στα υποψήφια τραγούδια για το Όσκαρ. James Blake, Travis Scott, στο τέλος της Οδύσσιας, When I'm Home.

James Blake, Travis Scott, από την ταινία Οδύσσια. Η μουσική κυκλοφορεί σε διπλό CD και σε τριπλό βινήλιο. Προχωράμε τώρα σε μια παλαιότερη ταινία και σε τραγούδια γνωστά από ένα φιλμ, έτσι μια ρομαντική κωμωδία του 1994. Reality Bites ήταν ο τίτλος. Στη χώρα μας τότε άλλαζαν τους τίτλους και ο ελληνικός είναι «Νέοι, ωραίοι και άνεργοι». Η ταινία έχει ένα πολύ καλό cast, μεταξύ των οποίων ο Ethan Hawke και η Winona Ryder.

Η ΝΑΚ βέβαια και το θρηλυκό My Sharona στην ταινία του 1994 Reality Bites. Η ταινία είχε προβληθεί πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Sundance. Είχε πάρει θετικές κριτικές και το soundtrack ήταν από τα πιο πετυχημένα εκείνη τη χρονιά. Μπήκε στα πρώτα των ΗΠΑ και έβγαλε 5 επιτυχίες. Ακούμε Lenny Kravitz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: cosmosradio.gr.
6: Το επόμενο τραγούδι στην ταινία Reality Bites που θα ακούσουμε τώρα έχει τίτλο Stay. Έγινε νούμερο 1 τότε και πολύ μεγάλη επιτυχία για την τραγουδοποιό Λίζα Λόμπ. Η Λίζα Λόμπ ήταν φίλη του Ethan Hawke, του πρωταγωνιστή της ταινίας. Και ο Ethan Hawke πρότεινε το τραγούδι στον σκηνοθέτη και ηθοποιό Ben Stiller. Ο Ben Stiller είναι ο σκηνοθέτης του Reality Bites. Αυτό είναι το Stay.

Σας θύμισα μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90, όχι τόσο γνωστό στη χώρα μας, το Stay. Το επόμενο είναι ένα παλαιότερο τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε σε μία διασκευή από το ίδιο συγκρότημα στην ταινία Reality Bites. Σπουδαίο γκρουπ που έχει γράψει απίθανα τραγούδια. Η Squeeze, με τραγουδιστή εδώ τον Paul Carrack.

στην ίδια ταινία ένα άλλο εξαιρετικό συγκρότημα εκείνες τις χρονιές, η Crowded House. Το τραγούδι λέγεται Locked Out και χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Reality Bites, αλλά είναι και σε προσωπικό τους άλμπουμ.

Θα ακούσουμε τώρα από την ίδια ταινία τους World Party. Ο Carl Wallinger το 85 στο Λονδίνο, όταν έφυγε από τους Waterboys, έφτιαξε αυτό το group. Το τραγούδι είναι στο reality band.

Και τώρα θα ακούσουμε τον ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτη Ethan Hawke. Ξέρετε ότι έχει ηχογραφήσει μερικές φορές και τραγούδια. Να λοιπόν ένα από την ταινία Reality Bites. Ο Ethan Hawke, από τους καλύτερους της γενιάς του, ξεκίνησε 13-14 ετών το 85. Μετά ο πρώτος σπουδαίος του ρόλος ήταν στο Dead Poets Society το 1989. 5 υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ. Ήταν πέρυσι υποψήφιος για το Blue Moon.

Στο soundtrack της ίδιας ταινίας είναι όμως και η U2, ένα τραγούδι που υπάρχει και στο άλμπουμ Rattle and Hum, All I Want Is You.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Τις τελευταίες εβδομάδες ακούμε τραγούδια από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, κυρίως από τον χώρο του ροκ, εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και μόλις ακούσατε ένα τραγούδι, το The Wake Up Bomb, από ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στην καριέρα τους οι R.E.M., το New Adventures in Hi-Fi. Ήταν 96-97 όταν ακούγαμε αυτό το άλμπουμ. Ήταν μια διαφορετική εποχή. Ένα άλμπουμ ροκ μουσικής είχε φτάσει στα 7 εκατομμύρια πωλήσεις. Δεν υπήρχαν streaming τότε. Υπήρχε η pop, αλλά το ροκ ήταν ακόμα κυρίαρχο. Το ίδιο συμβαίνει και με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τους Rolling Stones. Saint of Me, από το άλμπουμ Bridges to Babylon.

Στη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει γράψει η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Lucinda Williams και κυκλοφόρησε το 88-89, Change the Locks. Εμείς το ακούμε στη διασκευή του Tom Petty και των Heartbreakers για τις ανάγκες του άλμπουμ της ταινίας του 96 She's the One.

διασκευή και το επόμενο τραγούδι από το συγκρότημα Rage Against the Machine. Ένα τραγούδι του Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad.

Να ακούσουμε όμως το φάντασμα του Tom Joad και από αυτόν που το έγραψε, από τον Bruce Springsteen. Υπήρχε στο ομώνυμο άλμπουμ του 1995. Ο χαρακτήρας Tom Joad από το κλασικό μυθιστόρημα του John Steinbeck του 1939, τα σταφύλια της οργής.

Θα ακούσουμε τώρα το συγκρότημα Presidents of the United States of America. Καλό γκρουπ της εναλλακτικής σκηνής στη δεκαετία του 90. Οι στίχοι του τραγουδιού που θα ακούσετε τώρα περιγράφουν την εμπειρία ενός παιδιού που παίζει βία με πυροτεχνήματα και αυτοκινητάκια Matchbox.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6.
6: Συνεχίζουμε με το ροκ της δεκαετίας των 90. Το αμερικάνικο συγκρότημα των Live. Για μία ακόμη φορά, μια και ήταν από τα δημοφιλέστερα τότε. Το τραγούδι έχει τίτλο Rattlesnake.

Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο από τα ξεχωριστά συγκροτήματα της δεκαετίας των 90. Το αγγλικό συγκρότημα των Lush από το άλμπουμ της 4AD το 1992 Spooky.

Ακούσαμε For Love από το συγκρότημα των Lush. Η Local Age είναι ένα απόλυτα ξεχασμένο συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκαετίες του 90 και αυτή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το 1996-97. Λέγεται Bound for the Floor και ήταν από τα δημοφιλέστερα στους εναλλακτικούς σταθμούς τότε.

Το συγκρότημα Psychedelic First είχε αρκετούς φίλους και στη χώρα μας. Κυκλοφορούσαν οι δίσκοι του τότε. Οι Love Spit Love δεν είχαν. Και γιατί λέω αυτά τα δύο συγκροτήματα? Γιατί ο Richard Butler ήταν τραγουδιστής στους Psychedelic First. Στη δεκαετία του 90 έφτιαξε τους Love Spit Love. Ακούμε από αυτούς το Am I Wrong?

να ακούσουμε και τους Metallica την ίδια εποχή. Το τραγούδι είναι το The Memory Remains και στα φωνητικά η Marianne Faithfull. Ανανέωση όπως πάντα της συνάντησής μας εδώ στο Κόσμος την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Παλιά λέγαμε Αύγουστο, καλέ μου, μήνα να σου δύο φορές το χρόνο, αλλά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν σου έρχεται να ευχηθείς κάτι τέτοιο. Με το μυαλό μας στις περιοχές που δοκιμάζονται τα τελευταία 24 ώρα λόγω των πυρκαγιών, σας καλησπερίζουμε και ευχόμαστε καλό μήνα, δίχως δυνατό αέρα τουλάχιστον και κυρίως δίχως δυσάρεστα γεγονότα. Ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος θα είμαστε παρέα και απόψε μέχρι τις 10 όπως κάθε Κυριακή, μέσα από τους 93,6 αν μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, αλλά και μέσα από το AirTeco. Στον ωκεανό του ήχου θα ταξιδέψουμε και απόψε για 2 ώρες με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Με το διαγωνισμό μας που απόψε θα είναι διπλός, θα έχουμε ένα διαγωνισμό την πρώτη ώρα και ένα τη δεύτερη με 2 διαφορετικά βιβλία. Και το πρώτο έχει σχέση και με ένα αφιέρωμα που θα έχουμε στην πρώτη μας ώρα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει απόψε τον ήχο μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

2 Αυγούστου λοιπόν σήμερα και είναι έτσι η μέρα ξεκινήματος διακοπών για αρκετούς φίλους που φανταζόμαι ότι θα έχουν αφήσει ήδη πίσω τους την πόλη και αναζητούν έτσι τον τόπο της ξεκούρασης των καλοκαιρινών τους διακοπών. Ευχόμαστε αν είστε από αυτούς να περάσετε καλά και ακόμα και αν βρίσκεστε στην πόλη, εδώ είμαστε, εμείς θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Ελπίζουμε να επικοινωνούμε και ανεξάρτητα από τους διαγωνισμούς, περιμένουμε τα μηνύματά σας και να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει βέβαια το Viber, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται. Και εκεί τρέχουν όλοι μας οι διαγωνισμοί και οι δικοί μας υπόψινοι, όπως πάντα εκεί θα γίνουν. Όμως πέρα από αυτό υπάρχει και το Messenger, τόσο της σελίδας του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, όσο και της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Έτσι το αναζητάτε, αν θέλετε να κάνετε like και στη σελίδα, να την ακολουθείτε και να παρακολουθείτε διάφορα έτσι βιντεάκια που ανεβάζουμε. Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να μπούμε σιγά σιγά στο πνεύμα του πρώτου μας αφιερώματος.

Λοιπόν, το αφιέρωμά μας για την πρώτη μας ώρα τουλάχιστον έχει σχέση με έναν σπουδαίο συγγραφέα που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924 και πρόπερση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη γέννησή του τιμήθηκε με διάφορες εκδηλώσεις. Ήταν bigger than life για να χωρέσει σε ένα σύντομο ραδιοφωνικό αφιέρωμα όπως το δικό μας απόψε. Άλλωστε στο παρελθόν έχουμε κάνει ένα αρκετά εκτενές αφιέρωμα από αυτή την εκπομπή. Ένας Αφροαμερικανός διανοούμενος σημείο αναφοράς που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών στη δεκαετία του 60 και ο λόγος για τον James Baldwin. Το «Δεν είμαι ο νέγρος σου» που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση της Σμήνης Θεοδωροπούλου είναι ίσως περισσότερο γνωστό από την κινηματογραφική του μεταφορά, για την οποία ο σκηνοθέτης Ραούλ Πεκ βασίστηκε στις σημειώσεις του Baldwin για αυτό το βιβλίο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο συγγραφέας του, αλλά και σε επιστολές και σε συνεντεύξεις του, ώστε να γράψει το σενάριο για την ταινία. Όπως θυμάστε, η ταινία που είχε τον ίδιο τίτλο με το βιβλίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγαλύτερη μάλλον από το βιβλίο. Ήταν υποψήφιο το 2017 για Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ και βραβεύτηκε με βραβείο Σεζάρ, μεταξύ άλλων βραβεύσεων, με αφηγητή τον Σάμουελ Τζάκσον.

εξαντλημένο για πολλά χρόνια το δωμάτιο του Τζοβάνι στην ελληνική του μετάφραση της Τερέζας Βεκερέλη, το οποίο επανεκδόθηκε από το Μετέχμιο πολύ πρόσφατα και είναι ένα βιβλίο για το οποίο έχουν γραφτεί πολλά, ένα βιβλίο του James Baldwin για τον οποίο μιλάμε στο αφιέρωμα που έχουμε στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής μας εδώ στο Κόσμος. Ένα βιβλίο που ο Baldwin χρησιμοποιεί το λόγο όπως η θάλασσα τα κύματα, έγραψε ο Langston Hughes κάποτε. Κυλά και χτυπά, προχωρά και υπαναχωρεί, υψώνεται και ύστερα υποκλίνεται και εξαφανίζεται. Η σκέψη γίνεται ποίηση και η ποίηση διαφωτίζει τη σκέψη. Έχουμε λοιπόν δύο αντίτυπα για σας στην απόψινή μας εκπομπή. Για την πρώτη ώρα θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, επομένως εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, μέχρι τις 9. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας, είναι απαραίτητα σε περίπτωση που μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας.

πολύ νωρίς ο James Baldwin ήξερε πως ήθελε να γίνει συγγραφέας και ήταν πολύ πολύ νέος όταν πρωτοδημοσίευσε δοκίμια και κριτικές σε περιοδικά. Στα 24 του εγκαταλείπει την Αμερική λόγω και των φυλετικών διακρίσεων και εγκαθίσταται στο Παρίσι. Μερικά χρόνια αργότερα εκδίδεται το πρώτο του μυθιστόρημα «Φώναξε το στο βουνό» που ήταν αυτοβιογραφικό. Ένα αγόρι μεγαλώνει στο Χάρλεμ της δεκαετίας του 30, αντιμέτωπο με τη φτώχεια και το ρατσισμό, αλλά και με τις συγκρούσεις με τον αυστηρό πατέρα και τις εσωτερικές του συγκρούσεις που υπαγορεύονται από την ομοφιλοφιλία του. Η επίδραση της εκκλησίας είναι καθοριστική στην κοινότητα όπου μεγαλώνει και ο ίδιος αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με το χριστιανισμό. Το δωμάτιο του Τζοβάνι που εκδόθηκε το 1956 χαρακτηρίστηκε ως ένα κλασικό αφήγημα πάθους και θανάτου και αντικατοπτρίζει την προσωπική του πάλι με τη σεξουαλική αμφισημία. Για την εποχή του φανταστείτε πόσο τολμηρό ήταν και πόσο θάρρος ήθελε για να γράψεις κάτι τέτοιο και όχι μόνο για να μιλήσεις δημόσια για κάτι τέτοιο. Ο ήρωας εδώ είναι λευκός, νεαρός, βρίσκεται στο Παρίσι και έχει σχέση παράλληλα με έναν άντρα και με μια γυναίκα. Το Παρίσι του Baldwin δεν είναι ελκυστικό για κάποιον που φαντάζεται μια ξένια στη βόλτα στα καφέ με φόντο τον πύργο του Άιφελ. Είναι σκοτεινό, νυχτερινό, με πρωτοπρόσωπη αφήγηση και με το δωμάτιο του Τζοβάνι να αντιπροσωπεύει τελικά κάτι πολύ περισσότερο από έναν παθιασμένο έρωτα. Ο ήρωας αλλά και τα άλλα πρόσωπα προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους και αυτό είναι το leitmotiv του βιβλίου, καθώς η φράση επαναλαμβάνεται διαρκώς.

Το πρώτο βιβλίο που έχουμε λοιπόν απόψε για το διαγωνισμό μας, γιατί όπως είπαμε έχουμε και ένα δεύτερο, τη δεύτερη ώρα μας, είναι το δωμάτιο του Τζοβάνι, του James Baldwin, το οποίο πάντα σε μετάφραση της Τερέζας Βεκιαρέλη επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Μετέχμη, ήταν για αρκετά χρόνια εξαντλημένο. Ένα βιβλίο για το οποίο ο συγγραφέας Κόλμ Τόιμπιν έχει πει πως είναι καθηλωτικό χάρη στη λιτότητα της κεντρικής σύγκρουσης αλλά και στο παθιασμένο όραμα του συγγραφέα του. Είναι ένα κλασικό πια αφήγημα, όπως και όλα τα βιβλία του James Baldwin. Και σας θυμίζω ότι για να μπείτε στην κλήρωση, για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για τα δύο αντίτυπα που έχουμε απόψη για σας, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξη τα αγγλικά, και πάμε να ακούσουμε ένα κάτι ακόμα που πολύ πιθανό θα άκουσε και ο ίδιος ο συγγραφέας, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε αρκετά απόψεις στις αποσκευές μας εδώ στο Cosmos.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1944 ο Jim Capaldi, συνιδρυτής των Traffic, με τους οποίους τον ακούσαμε εδώ, μαζί με τον Steve Winwood ήταν, και έχει παίξει βέβαια με ένα σωρό σημαντικούς μουσικούς, από τον Jimi Hendrix μέχρι τον George Harrison. Μέχρι το 2005, αν δεν κάνω λάθος, που έφυγε από τη ζωή, ηχογραφούσε και ήταν έτσι μια πολύ σημαντική μορφή για τα long 60s, τα οποία βέβαια μέχρι και σήμερα μας

Απασχολούν. Βράδυ Κυριακής 2 Αυγούστου εδώ στο Κόσμος τους 93,6, παρέα μέχρι τις 10. Θα ταξιδέψουμε στον ωκεανό του ήχου όπως κάθε Κυριακή. Ζωντανά είμαστε στο στούντιο με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Με τα γεγονότα έξω από όσα έχουμε στις αποσκευές μας για το δικό μας κυριακάτικο ταξίδι να μην είναι καθόλου ευχάριστα από τα μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών, και βλέπουμε ότι και ο διεθνής τύπος μεταδίδει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν έτσι, κάνουν ιδιαίτερες αναφορές στα όσα ζούμε και εμείς εδώ. Μετά την Γαλλία και την Ισπανία έρχεται και η Ελλάδα, επικεντρώνονται στις εκτεταμένες πυρκαγιές, οι οποίες με τη συνδρομή των ισχυρών ανέμων απειλούν τόσο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όσο και πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα. Λέγαμε ότι μέχρι τώρα ήμασταν τυχεροί, μας προστάτευαν τα μελτέμια, η άνεμη, έτσι η κατάσταση που είχαμε εδώ κλιματικά ήταν λίγο καλύτερη τον Ιούλιο, ενώ η Δυτική Ευρώπη ήταν παραδομένη στις φλόγες, αλλά δεν κράτησε πολύ αυτό δυστυχώς. Πάμε να σας θυμίσω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός μας για το βιβλίο του James Baldwin, το δωμάτιο του Τζοβάνι, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μέχρι τις 9 θα ισχύει αυτός ο διαγωνισμός. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Όντως υπάρχει, συνεχίζεται αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία της Στασί σε συνεργασία με το ΕΛΙΒΙΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, στο Σύνταγμα, εκεί όπου δημιούργησαν την πρώτη ανταλλακτική βιβλιοθήκη στο μετρό του Συντάγματος, στο πρώτο επίπεδο του σταθμού, και εκεί οι επιβάτες μπορούν να αφήσουν ένα βιβλίο και να πάρουν ένα βιβλίο από το ράφι. Μια δράση που ξεκίνησε τα Χριστούγεννα και ξαναμιλήσαμε τότε για αυτήν. Και το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, ώστε η ανταλλαγή βιβλίων στο κέντρο της πόλης να συνεχίζεται και τώρα το καλοκαίρι. Βιβλία που ταξιδεύουν από το κέντρο της πόλης σε πολλούς προορισμούς. Περνάς, αφήνεις ένα βιβλίο, παίρνεις ένα βιβλίο, φεύγεις για τις διακοπές σου και μπορείς να συνεχίσεις. Δηλαδή, φαντάσου πόσα ταξίδια κάνουν τα βιβλία έτσι, από χέρι σε χέρι. Αφήνουμε λοιπόν το βιβλίο, και αυτό που δεν πρέπει να αφήσουμε είναι εγκυκλοπαίδειες, πολύτομα έργα, λεξικά, σχολικά βιβλία, σχολικά εκπαιδευτικά βοηθήματα, βιβλία προσφορές από εφημερίδες, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και φυσικά βιβλία που είναι σε κακή κατάσταση. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τους Kings, που αυτό το τραγούδι τους, τέτοιες μέρες ήταν όταν κυκλοφόρησε, το 1964, και φαντάσου ότι το ακούμε και το γουστάρουμε μέχρι σήμερα.

Επειδή μας αρέσει αυτή την εκπομπή να κάνουμε βόλτα και στις βιβλιοθήκες του κόσμου, διαβάζω ότι η μεγαλύτερη κατηγορία δανεισμών στις δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα παραμένει η μυθοπλασία ενηλίκων, με 389.000 δανεισμούς μέσα στο 2025, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 44,5% του συνόλου. Ακολουθούν η μυθοπλασία παιδικών βιβλίων, με επίσης ένα μεγάλο ποσοστό, τα παιδικά εικονογραφημένα και τα επιστημονικά βιβλία, και αυτά προκύπτουν από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, τα οποία προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων που απέστειλαν οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο δημόσιος δανεισμός εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς πρόσβασης των πολιτών στο βιβλίο, καταγράφοντας νέα αύξηση. Συγκεκριμένα στοιχεία απέστειλαν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 25 δημόσιες βιβλιοθήκες, 54 δημοτικές βιβλιοθήκες και 5 παιδικές βιβλιοθήκες. Άρα λοιπόν έχουμε τους λόγους μας που αγαπάμε τις βιβλιοθήκες και βρισκόμαστε εκεί, γιατί είναι τρόπο ζωής, δεν είναι μόνο η επίσκεψη για να δανειστείς ένα βιβλίο. Και είναι πολύ καλά τα νέα αν σκεφτεί κανείς ότι όλο και περισσότερο γκρινιάζουμε για το ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες και τα λοιπά. Για να δούμε αν αυτό θα έχει μια σταθερότητα και θα υπάρχει έτσι και μια διάρκεια στο μέλλον.

Μιλώντας λοιπόν για δανεισμό βιβλίο, να πάμε και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και εκεί αυτό το μήνα τέλους Αυγούστου ολοκληρώνονται και οι δύο εκθέσεις που φιλοξενεί η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όμως υπάρχει πάντα και η Δανειστική Βιβλιοθήκη, όπου φιλοξενείται κατά ανά δύο μήνες και μία διαφορετική θεματική στην λεγόμενη βιβλιοθήκη προβολής. Αυτή την περίοδο λοιπόν το θέμα είναι από την επιστημονική φαντασία στην πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Κοινή τόπη, προκλήσεις, αβεβαιότητες. Το αλφα βάλτε το σε παρένθεση. Είναι η διαδρομή που ακολουθείτε μέσα από την επιλογή αυτών των βιβλίων, από τον προμηθεϊκό άνθρωπο της Mary Shelley μέχρι τον μετάνθρωπο της τεχνητής νοημοσύνης, και αποτελεί το βασικό άξονα αυτής της έκθεσης βιβλίων από τη Δανειστική Συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, και σε αυτό το πνεύμα κείμενα από τη λογοτεχνία της επιστημονικής φαντασίας συναντούν τη σύγχρονη φιλοσοφική και κοινωνική σκέψη πάνω σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, σε μια απόπειρα να διερευνηθούν οι κοινοί τόποι, οι προκλήσεις, οι βεβαιότητες και οι αβεβαιότητες, αλλά και τα κοινά ερωτήματα που επανέρχονται σταθερά στην εν λόγω διαδρομή.

Και από την Αθήνα και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα πάμε τώρα στη Σεούλ και στο βιβλιοπωλείο της νομπελίστριας συγγραφέως Χαν Γκάνγκ, το οποίο έβαλε λουκέτο ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο που διατηρούσε η νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας και αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ανάδειξη ανεξάρτητων δημιουργών και μικρών εκδοτικών οίκων στην κορεατική πρωτεύουσα. Άνοιξε τις πόρτες του το 2018 και το 2023 μεταφέρθηκε στην τοποθεσία όπου λειτουργούσε μέχρι πρότινος στην γειτονιά Σέοτζον, που παραδοσιακά συνδέεται με καλλιτέχνες και μικρά ανεξάρτητα καταστήματα, όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ευρύτερα δημοφιλής, με αποτέλεσμα οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Αυτό φαίνεται λοιπόν πως οδήγησε και στην έξωση του βιβλιοπωλείου, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε σε δημοσιογράφους η Χαν Γκάνγκ, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου όπου αυτό στεγαζόταν ζήτησε από όλους τους ενίκους να αποχωρήσουν. Η ίδια η συγγραφέας έδωσε το παρόν στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του βιβλιοπωλείου στις αρχές Ιουλίου και είπε ότι η κοινή αισθητηριακή εμπειρία του να διαβάσουμε μαζί στο βιβλιοπωλείο ήταν πραγματικά σημαντική. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανοίξει νέο βιβλιοπωλείο, απάντησε πως τα συχνά ταξίδια της στο εξωτερικό κάνουν δύσκολη την αναζήτηση μιας νέας τοποθεσίας, τουλάχιστον άμεσα, και μάλλον, όπως είπε, θα κάνει μια παύση προς το παρόν για να αναδιοργανωθεί και ίσως κάποια μέρα να επιστρέψει.

Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο Κόσμο στους 93,6 και να σας θυμίσω ότι για 3 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για το ένα από τα δύο βιβλία που έχουμε απόψε, το δωμάτιο του Τζοβάνι του James Baldwin από τις εκδόσεις Μετέχμιο είναι αυτό. Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, το Viber, έτσι μας βρίσκεται, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, είναι απαραίτητα για να σας αποσταλεί από τον εκδοτικό αν κερδίσετε. Και πάμε να κλείσουμε με μια ωραία διασκευή την πρώτη μας ώρα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά το ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου με ένα διαφορετικό βιβλίο.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής, 2 Αυγούστου και καλησπέρα και πάλι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλό μήνα, ευχόμαστε. Και όσο και αν οι συνθήκες είναι δυσμενείς, εμείς πάντα ευχόμαστε για το καλύτερο. Και δεν ξέρω από πού μας ακούτε, βλέπω τα μηνύματά σας από παντού στην Ελλάδα, έρχονται και για τις καλησπέρες και για την συμμετοχή σχετικά με το διαγωνισμό που είχαμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ήδη 2 νικητές που έχουν ενημερωθεί ότι κέρδισαν από ένα τύπο του βιβλίου του James Baldwin, που κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα με αφορμή όχι μόνο την επανέκδοση του βιβλίου, το δωμάτιο του Τζοβάνι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αλλά και γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο James Baldwin. Και νομίζω ότι τώρα θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, το οποίο είναι άκρος επίκαιρο το τελευταίο διάστημα. Δεν θα σας πω όμως ακόμα τι είναι αυτό. Εδώ θα σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας ανεξάρτητα από το διαγωνισμό μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger της σελίδας μας στο Facebook, της σελίδας του ραδιοφώνου μας Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής Στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Μπορείτε να τη βρείτε και να την ακολουθήσετε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει τους ήχους μας. Η Θάλια Καραμολέγκου στην επιλογή της μουσικής και σε όλα τα άλλα που ακούτε και μοιραζόμαστε κάθε Κυριακή σε αυτό το ταξίδι μας. Και πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικός, ο Νιγηριανός μουσικός και ακτιβιστής, ο πατέρας του Afrobeat, ο Φελα Κούτι, που εδώ ακούμε μαζί με τον Roy Ayers, Black Family.

Καλακούτη σαν σήμερα το 1997 άφησε το μάτι του το κόσμο. Και εμείς θα πάμε τώρα σε κάτι που συζητιέται, όπως είπαμε πολύ, αν υπάρχει μια ταινία που αυτό το καλοκαίρι συζητιέται όσο καμία άλλη, αυτή σίγουρα είναι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν την έχω δει μέχρι στιγμής, δεν έχω άποψη, αλλά έχω για σας ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες μέσα στον Ιούλιο, και είναι η Οδύσσια του Στίβεν Φράι, μια απόπειρα αναδιήγησης του ομηρικού έπους με χιούμορ και φύη, αλλά και μια ιστορία ελπίδας, αγάπης και νοσταλγίας, επιστροφής και λύτρωσης. Η Οδύσσια του Φράι λοιπόν αναδηγείται το ομηρικό έπος, την πιο διάσημη ιστορική ηρωική ιστορία όλων των εποχών, μια ιστορία για όλες τις γενιές, για κάθε ηλικία και για κάθε εποχή, και όπως γράφτηκε φωτίζει με σύγχρονο τρόπο το αρχαίο ελληνικό έπος. Ένας χαρισματικός αφηγητής που συνδυάζει τη στιβαρή γνώση, είναι γνωστό ότι ασχολείται, αγαπάει την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γραμματεία, ασχολείται πολλά χρόνια, αλλά εδώ το κάνει και με ένα λοξό χιούμορ. Έχουμε λοιπόν δύο αντίτυπα για σας από το βιβλίο αυτό του Στίβεν Φράι, Οδύσσια, σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου από τις εκδόσεις Πατάκη, και μπορείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα κάνουμε για το δεύτερο αυτό βιβλίο που έχουμε απόψε, στέλνοντας τα μηνύματά σας, όπως και για το προηγούμενο, στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

Τρία έπεσε. Μετά από 10 χρόνια πολέμου, οι Έλληνες μπορούν πια να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Αλλά τι τους περιμένει τώρα στα σπίτια τους? Ο βασιλιάς Αγαμέμνονας πρέπει να επιστρέψει στις Μυκήνες και στην Κλητεμνίστρα, η οποία δεν τους συγχώρησε ποτέ τη θυσία της κόρης τους, της Ιφηγένειας, για να χαρίσουν οι θεοί στους Αγίους έναν ούριο άνεμο. Ο Οδυσσέας πάντως αλπάροντας για την Ιθάκη, λαχταρά να σφίξει την αγκαλιά του την αγαπημένη του Πινελόπη και τον Τηλέμαχο, το μόνο ακριβό γιο του. Όμως οι θεοί εμπέζουν τους θνητούς. Αν είναι και ήρωες, εξοργισμένος από την αλαζονία του ο Ποσειδώνας, τον καταδικάζει να περιπλανιέται στις θάλασσες για 10 ολόκληρα χρόνια. Μονόφθαλμοι γίγαντες, τέρατα με 6 κεφάλια, τρομερές καταιγίδες, τιτάνιες δίνες, υπνοτιστικές ειρήνες, σαγηνευτικές μάγισσες και ζηλιάρες θεές, πειρασμοί και βάσανα πέραν της ανθρώπινης αντοχής, δεν θα κάψουν όμως τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Ο Φράι, ο Στίβεν Φράι, γεννημένος αφηγητής, παραδίδει μια Οδύσσια εξαιρετικά προσιτή στο σύγχρονο αναγνώστη, σε μια γλώσσα ευρηματική, με διαφωτιστικές όπου χρειάζεται σημειώσεις και, όπως πάντα, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Είναι λοιπόν αυτή η Οδύσσια που μοιραζόμαστε απόψε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η Οδύσσια του Στίβεν Φράι, σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου από τις εκδόσεις Πατάκη.

Να θυμίσουμε λίγα πράγματα έτσι για τον Στίβεν Φράι. Ίσως ακόμα να θυμάστε ότι είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της επιστροφής των κλεπτών του Παρθενώνα, λέγοντας ότι θα χαμογελάσει ο πλανήτης αν επιστραφούν, καθώς είναι φυσική δικαιοσύνη να καταλάβουμε ότι ανήκουν εδώ. Είχα ένα σπουδαίο φίλο, είχε πει, τον Κρίστοφερ Χίτσενς, που ήταν εξαιρετικός δημοσιογράφος και ιστορικός. Είχε έρθει και συμμετείχε σε πορεία την εποχή των συνταγματαρχών στη δεκαετία του 60, και τότε ήταν που πρωτογνώρισε τη σπουδαία ηθοποιό, ακτιβίστρια και πολιτικό Μελίνα Μερκούρη, λέει ο Στίβεν Φράι. Και εκείνη του είπε την ιστορία των γλυπτών και αυτός την ανέβασε με πάθος και πίστη. Δυστυχώς το 2000. Εδώ λέει, κάνει λάθος, δεν πέθανε το 11, πέθανε. Ήταν φίλος μου και τον επισκέφτηκα και μου είπε: «Στίβεν, ξέρω ότι πιστεύεις στον επαναπατρισμό των γλυπτών. Θέλω αυτό να είναι το κληροδότημά μου και να το συνεχίσεις όταν θα πεθάνω. Θέλω να το συνεχίσεις». Έτσι, βάζοντας στην άκρη ότι είναι φυσική δικαιοσύνη, την αγάπη μου για την Ελλάδα ως αναγνώστης και λάτρης της μυθολογίας, της ιστορίας και της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας της χώρας σας, υπάρχει επίσης και η προσωπική μου φιλία με τον Κρίστοφερ, που με ενθαρρύνει και με γεμίζει με πάθος για να το κάνω.

Φράιτης λοιπόν τον πρωτογνωρίσαμε, τον Στίβεν Φράι, ως ηθοποιό και σκηνοθέτη, αλλά από τη δεκαετία του 90 μας συστήθηκε και ως συγγραφέας. Γνωστός φιλέλληνας, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια ασχολείται συστηματικά με την ελληνική μυθολογία, την οποία επιχειρεί να ξαναδιηγηθεί ως άλλος παραμυθάς, προσθέτοντας λεπτομέρειες και κάνοντας πειραματισμούς με διασκεδαστική διάθεση. Το χιούμορ άλλωστε είναι βασικό συστατικό της καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας του. Και ο ίδιος άλλωστε διασκεδάζει όταν γράφει. Και αυτό συνέβη και με την Οδύσσεια, την οποία, όπως είπε, ξαναδιάβασε μετά από πάρα πολλά χρόνια και τώρα τη βρήκε ακόμα πιο συναρπαστική. Ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο του, ο Στίβεν Φράι, Οδύσσεια, το οποίο είπαμε ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου, με την Ιθάκη του Καβάφη, και μετά στην εισαγωγή μας καλωσορίζει στην Οδύσσεια. Άλλο ένα βιβλίο μου για τους ελληνικούς μύθους γράφει, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν χρειάζεται να έχετε διαβάσει το μύθο και τους ήρωες, ούτε την Τρία, για να κατανοήσετε και να απολαύσετε την Οδύσσεια. Παρόλα αυτά, κάνει έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά στην εποχή των θεών, στην εποχή των ηρώων, την εποχή του ανθρώπου, την κρίση του Πάρη και τέλος τον Δούριο Ήπο, εκεί που πια ο πόλεμος τελειώνει, οι Τρώες χάνουν την πατρίδα τους και οι Έλληνες δεν βλέπουν την ώρα να επιστρέψουν στη δική τους.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος Radio.gr.

απολαυστική επαναφήγηση της Οδύσσιας από το Στίβεν Φράι. Είναι το δεύτερο βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε εδώ στο Κόσμος του 93,6. Φυσικά μας ακούτε και μέσα από το Ερτέκο Live και On Demand. Και είναι ο διαγωνισμός μας που τρέχει μέχρι τις, να πούμε, παρά 10. Να στο πάμε μέχρι τις παρά 10 στο Viber του Κόσμος. Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται και εκεί. Μας γράφετε τα μηνύματά σας και τα μηνύματα αυτά βέβαια έρχονται από όλη την Ελλάδα, από παντού στον κόσμο θα έλεγα. Και εμείς στέλνουμε παντού τις καλησπέρες σας. Όμως αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο και μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, καλό θα είναι να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που θέλω έτσι πολύ σύντομα να σας διαβάσω. Έχει σχέση με τις σιρήνες και μάλιστα το κεφάλαιο αυτό έχει τον τίτλο από το Στίβεν Φράι, «Το ροκ των σιρήνων». Αρχικά λέει ο Οδυσσέας, δεν ακούγα άλλο τίποτα από τα κύματα που έσκαγαν στην πλώρη και τις κραυγές από τα θαλασσοπούλια που διέγραφαν κύκλους από πάνω μας. Και τότε κάτι μυστήριο εισέβαλε, λες και στο κεφάλι μου, μέσα από τους λαβυρίνθους των αυτιών μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι θα άκουγα κάποιο μακρινό δελεαστικό σκοπό, στον οποίο ίσως κατάφερνα να αντισταθώ

ακόμα και αν δεν ήμουν δεμένος στο κατάρτι. Όμως τώρα άκουγα κάτι που έμοιαζε να προέρχεται από έναν λαθρεπιβάτη του νου μου. Ο Στίβεν Φράι προσπαθεί να φανταστεί τι είναι αυτό το τραγούδι που δεν ακούει ο Οδυσσέας όταν τραγουδούν οι σιρήνες, και εδώ επιχειρεί ένα είδος μεταμυθοπλασίας. Με άλλα λόγια, μόνο ο Οδυσσέας ξέρει τι τραγουδούν, αλλά δεν το αποκαλύπτει. Πάντως, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο του Οδυσσέα που γοητεύει περισσότερο τον Στίβεν Φράι, είναι η αντίφαση. Η αντίφαση που τον χαρακτηρίζει. Από τη μια, ο νόστος τον οδηγεί πίσω στην πατρίδα του, και από την άλλη η άσβεστη περιέργειά του να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση τον κάνει να μην σταματά να ταξιδεύει. Ένας αμετανόητος εξερευνητής, ένας ακατάβλητος θαλασσοπόρος.

να στείλω τα φιλιά μου και στους αγαπημένους φίλους που ακούν από την Κύθνο. Και σαν σήμερα κυκλοφόρησε πριν από 54 χρόνια το Who's Next, το περίφημο άλμπουμ των Who, που ο Pete Townshend έγραψε κάπως σαν συνέχεια του Tommy που είχε προηγηθεί 2 χρόνια νωρίτερα, και με ένα εξώφυλλο που ήταν κατά κάποιο τρόπο αναφορά στην ταινία 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, ενώ έχει καταταχθεί δεύτερο στη λίστα με τα καλύτερα εξώφυλλα όλων των εποχών από το Video Hits 1. Τεράστια επιτυχία για τους Who, τριπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε στην κορυφή των τσαρτς τη χρονιά που κυκλοφόρησε, αλλά η αξία του βέβαια δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι το ακούμε μέχρι και σήμερα. Αλλαγή κατεύθυνσης για τη συνέχεια, γιατί το ξέρετε πως μας αρέσει να γυρίζουμε τον κόσμο και μέσα από βιβλία και τραγούδια.

0: Και πηγαίνοντας πια έτσι σιγά σιγά προς το τέλος του απόψινού μας ταξιδιού στον ωκεανό του ήχου, θα πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά των εκδόσεων Πατάκη που έχει το τίτλο «Για ένα νέο ανθρωπισμό» και φιλοδοξεί να παρουσιάσει φιλοσοφικά και πολιτικά κείμενα καθώς και μαρτυρίες και ντοκουμέντα με μοναδικό κοινό σημείο τους την πολιτισμική ή και ηθική αντιπρόταση στις κυρίαρχες κουλτούρες της βίας, της εκδίκησης, του τελετουργικού φόνου, του μίσους, όλα αυτά που παρουσιάζονται ως ιστορική νομοτέλεια στα πολιτιστικά αφηγήματα. Είναι μικρές, εύχριστες εκδόσεις σε επίμετρο του Θανάση Τριαρίδη ή συγκεκριμένη, που όπως σημειώνει και ο ίδιος αποτελούν έτσι μια προσπάθεια εστίασης σε ιστορίες και κείμενα ανθρώπων που πάλεψαν να σχηματίσουν την αγάπη και την αλληλεγγύη και την ηθική αντίσταση απέναντι στην ολέθρια ανθρώπινη ιστορία. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το «Κατηγορώ» και άλλα κείμενα για την υπόθεση Dreyfus του Εμίλ Ζολά, σε μετάφραση της Μέρης Κερίδη από τις εκδόσεις Πατάκη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
1: Allez, viens, mon petit chat.
2: C'est à moi.

Είναι λοιπόν ο Εμίλ Ζολά με το «Κατηγορώ» και άλλα κείμενα για την υπόθεση Dreyfus, όπου με τη φιλολογισμένη τοποθέτησή του απέναντι στην κρατική συνωμοσία που στήθηκε για να καταδικαστεί ένας αθώος, ο Εβραίος λογαγός Άλφρεντ Dreyfus, προσδιορίσε άπαξ διαπαντός το πρότυπο του αληθινού δημόσιου διανοούμενου. Ένας είναι αυτός που δίχως να του ζητηθεί υψώνει τη φωνή του απέναντι στην εξουσία, η οποία εγκληματεί, και αυτός που αδιαφορεί για το σκληρότατο τίμημα το οποίο θα πληρώσει. Είναι ο ίδιος ο Ζολά. Είναι ωστόσο σημαντικό να επισημάνουμε ακριβώς αυτό το σημείο, το ότι αδιαφορεί, γιατί είναι διάσημος πια το 1898 που δημοσιεύτηκε το «Κατηγορώ» και δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του, αλλά ενέτεινε τον αγώνα του για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης στη Γαλλία, και το έκανε με αυτό το χυμαρόδες κείμενο. Μάλιστα διακινδύνευσε και ο ίδιος να βρεθεί στο στόχαστρο όσων κατηγορούσε, τύχως καν να του ζητηθεί η υπεράσπιση αυτή που μόνος το επέλεξε. Και είναι με κάποιο τρόπο επίκαιρο το κείμενό του, καθώς ξεσκεπάζει εδώ ο Ζολά την μηχανογραφία που κόστησε την ελευθερία στο στρατιωτικό Άλφρεντ Dreyfus εξαιτίας του αντισημιτισμού του Υπουργείου Άμυνας, και ήταν μια επιστολή που έγινε αισθητή σε όλο τον κόσμο και ο ίδιος υπέστη τις συνέπειες. Πολλές γαλλικές εφημερίδες τον χτύπησαν, ενώ μποϊκόταραν τα βιβλία του, και ένας όχλος επίσης του επιτέθηκε, αναγκάζοντάς τον για να σωθεί να δραπετεύσει στην Αγγλία. Όμως κατάφερε να γίνει αναθεώρηση της δίκης και ο Dreyfus τελικά να αθωθεί, και ο Ζολά να γίνει καταλύτης για σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις του συστήματος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μας άφησε ένα αρχιετυπικό έργο κατά της μυσαλλοδοξίας.

Εδώ ο Nick Cave με το Flea, αλλά τι φοβερή σκηνή ήταν αυτή που είδαμε με τον Nick Cave και τους Bad Seeds να τραγουδούν από εκείνο το μπαλκόνι στο Brighton τις προηγούμενες ημέρες, έτσι κανονικός balcony man. Αυτό πραγματικά θα ήθελα να το ζήσω πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε φεστιβάλ.

Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Στίβεν Φράι που είχαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής απόψε για σας. Και θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος με ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 30 Αυγούστου. Κάποια τραγούδια του όμως λίγα τελευταία, γιατί είχαν προηγηθεί ηχογραφήσεις τον Ιούλιο και πιο πίσω. Ηχογραφήθηκαν σαν σήμερα το 1965. Μας γυρίζει λοιπόν στο παρελθόν ο Bob Dylan με το περίφημο Highway 61 Revisited, το άλμπουμ του με το ομώνυμο τραγούδι που θα ακούσουμε, το οποίο βέβαια μιλάει, στην αρχή ήταν besides το single Can You Please Crawl Out Your Window, και είναι αυτός ο δρόμος που ενώνει το Duluth της Μινεσότα, όπου μεγάλωσε ο Dylan στα Φόρτις με την Νέα Ορλεάνη και διασχίζει το Δέλτα του Μισισιπή.

με αυτά και με αυτά φτάσαμε σχεδόν στις 10. Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι στον ωκεανό του ήχου. Έρχεται ένα άλλο ταξίδι με τον κοσμοναύτη Μάνολη Φάμελο για το επόμενο 2 ώρο, πάντα εδώ στο Κόσμος. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να αναζητήσετε και αυτήν και όλες τις προηγούμενες εκπομπές, όπως και κάθε εκπομπή του Κόσμος, στο Ερτέκο On Demand. Έχουμε έτσι ξεχωριστή την κάθε εκπομπή ανάλογα με τη θεματική της, στον ωκεανό του ήχου πάντα. Και ευχαριστώ φυσικά τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που φρόντισε απόψε τους ήχους μας, αλλά και όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα που στείλατε, και όχι μόνο για αυτά με τα οποία θελήσατε έτσι να συμμετάσχετε στους δύο διαγωνισμούς που είχαμε απόψε. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για να κλείσουμε την εκπομπή. Να σας θυμίσω ότι θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ελπίζω να έχουμε μια καλή εβδομάδα, χωρίς ανέμους, χωρίς φωτιές, χωρίς δυσάρεστα γεγονότα. Και από ό,τι θέλει Καραμολέγκου, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα νυχτερινή πτήση εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στις συχνότητες του Κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό με τον τακτικό έκτακτο συνεργάτη μας Γιώργο Κωστόπουλο, τον άνθρωπο για τις επικίνδυνες αποστολές στο πιλωτήριο. Ούτε τον εθνικό ύμνο του Καναδά, δεν πρόκειται για έναν ακόμα αγώνα του Μουντιάλ, πρόκειται για το αφιέρωμα που σας είχαμε υποσχεθεί στην Καναδική Αμερικάνα. Ελπίζουμε να έχετε μια υπέροχη πτήση με μονάχα ευχάριστες αναταράξεις και πατριωτικές δονήσεις στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς από πού και ως πού ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Απικιών της Αμερικής. Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει και πολλά θαυμαστικά, αλλά βεβαίως τίποτα δεν μας εκπλήσει πια. Και επειδή τον κακό μας τον εαυτό, τον κακό μας τον καιρό πήγα να πω, ισχύει και αυτό, τον κακό μας εαυτό τον έχουμε πρόχειρο και τον ξαμολάμε με την πρώτη ευκαιρία, μήπως να δώσουμε μια ευκαιρία στον καλό μας εαυτό αυτή τη φορά να μας εκπλήξει αυτός. Και ο πλέον αρμόδιος να μιλήσει για το φλέγον πολιτικό ζήτημα είναι ποιος άλλος, ο Brian Adams.

Καναδά θα ήταν μια πολιτεία που η έκτασή της θα ήταν μεγαλύτερη από το άθροισμα των υπολείπων 50. Πάντως εμείς από αυτή την απέραντη επικράτεια θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε τα πιο ευωδιαστά άνθη, αν και είναι βέβαιο πως δεν θα χωρέσουν στην ανθοδέσμη αυτής της εκπομπής, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια της ημίωρης παράτασης, επειδή η διεύθυνση του σταθμού είναι περισσότερο από βέβαιο πως θα μας αποβάλει πάρα αυτά από τον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό που ακολουθεί είναι μια πρωτοπόρα περίπτωση. Εγώ την νόμιζα για χρόνια Αμερικάνα, βεβαίως και είναι Βόρειο Αμερικάνα, αλλά Καναδέζα, η Kathleen Edwards.

Ήταν το Good Night California από την Kathleen Edwards. Η Kathleen από την περίοδο εκείνη τη μακρινή των φτερωτών ανσημένιων δίσκων, των CD δηλαδή, είπε ένα καληνύχτα στην Καλιφόρνια από τα βάθη, από τα τρίσβαθα της καρδιάς της και από το μακρινό 2008, και ακούγοντάς το τώρα εδώ ξανά εγώ αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι διαρκώς στο μυαλό σου χωρίς να περνάει διόλου από την καρδιά σου. Πάμε για κάτι πιο ρυθμικό τώρα.

Ήταν το Whole Lotta Talkin' από την Λίζα Λεμπλάν και κάτι που ξεσπάει ξαφνικά όπως μια καταιγίδα καλοκαιρινή, μονάχα που στην ιστορία τίποτα δεν προκύπτει έτσι απλά, οριμάζει ο καιρός και υπέρχεται η αλλαγή, άλλες φορές με αργούς ρυθμούς, άλλες φορές ενώ ο νους σου είναι κάπου αλλού, ενώ είσαι κάπως αφηρημένος, είσαι κάπως απορροφημένος, είσαι κάπως υπερβολικά απασχολημένος με τον εαυτό σου και τις μικροϋποθέσεις σου, και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς πως γύρω σου όλα έχουν αλλάξει ριζικά. Αυτό είναι το Out of the Blue που ακολουθεί.

Και βεβαίως κανείς δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Αυτό που τώρα που συνέβη μοιάζει πολύ λογικό και αυτονόητο και επόμενο. Ο Colter Wall, ένας γιος πολιτικού που έχουμε φιλοξενήσει ξανά σε αντίστοιχα αφιερώματα. Ο πατέρας του υπήρξε και κυβερνήτης μάλιστα μίας εκ των πολιτιών του Καναδά. Ο Colter λοιπόν γνωρίζει εκ των έσω όλη την αλήθεια. Ο διάβολος εμφανίζεται φορώντας κουστούμι και γραβάτα, οδηγεί ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο και μπορεί να εκπληρώσει όλες μα όλες σου τις επιθυμίες.

Αυτός ήταν ο Colter Wall λοιπόν, και όταν ο διάβολος που λέγαμε ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες σου, τότε μπορεί να σου γεννήσει και άλλες που ούτε καν μπορούσες να φανταστείς, και έτσι πάει λέγοντας μονάχα που κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξεις μια μεγάλη μαύρη τρύπα μέσα σου για να χωρέσουν όλα αυτά που έχεις αποκτήσει στο μεταξύ, και εσύ συνεχίζεις να ζεις στον πυρετό του χρυσού, όπως μια φορά και έναν καιρό στην Καλιφόρνια. Είναι το Gold in California που ακολουθεί από τους Legend.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

Φίλες και φίλοι, εδώ στον ουρανό του κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό παραμένει ύπταται ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger εκεί. Είναι κάτι που το θέλουμε πολύ και απαντούμε αδιακρίτως και ανεξαιρέτως σε όλα μα όλα τα μηνύματα. Εδώ είδαμε πως είναι να υποφέρει κανείς ακούγοντας τον Bowie Golden και γνωρίζοντας για τις τιμές που διαρκώς ανεβαίνουν και δεν λένε να κατέβουν, και επιστρέφουμε ξανά μανά στην παράδοση των Απαλαχίων με το Country Blues που ακολουθεί.

Και ενώ εσένα τον άμερο σε κατατρώει ο πυρετός του χρυσού, ο σύγχρονος πυρετός που είναι πολύ πιο επίμονος, ανίατος θα έλεγε κανείς, εσύ νοσταλγείς τις παλιές καλές μέρες, εκείνες τις σχεδόν φανταστικές, τότε που το παλιό ατμοκίνητο αργόσυρτο τρένο διέσχιζε τις άγνωστες πηδιάδες του βορρά αλλά και του νότου, και ο ουρανός ήταν γεμάτος υποσχέσεις για ένα μέλλον υπέρλαμπρο, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να ήρθε και να παρήλθε χωρίς να υποπέσει διόλου στην αντίληψή μας. Αυτό είναι το Blue Railroad Train από τους Sky Diggers.

Επειδή το κλίμα έχει βαρύνει επικίνδυνα, όπως συμβαίνει επικίνδυνα συχνά σε αυτή την εκπομπή, ας παίξουμε κάτι φωτεινό, κάτι το ευχάριστο, κάτι που όμως φέρει μαζί του και μία ακριβή ευαισθησία. Ο Μάιος επέρασε, ο Ιούνιος επέρασε. Επίσης και να που ο Έρος μας ξαναέφερε το φως και εμείς το φως αυτό θα προσφέρουμε με όλο τον εαυτό μας. Είναι το Greens of June που ακολουθεί.

Grains of June από το θρυλικό μυθικό άλμπουμ που ηχογράφησε η Kay Dillon προσκαλώντας την Nico Case και την Laura Vers και έμεινε στην ιστορία και πρόκειται μάλιστα να επανακυκλοφορήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Περιττό να προσθέσω πως η Kay Dillon ήταν από τις πρώτες μου και είναι και θα είναι από τις πιο αγαπημένες μου Καναδέζες και το τραγούδι που ακολουθεί και αυτό το αγαπώ ιδιαιτέρως και είμαι βέβαιος πως θα το αγαπήσετε και εσείς. Είναι το Coming Home.

μετεπόμενο είναι ένα τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ, του μεγάλου πατριάρχη, που βεβαίως αν και έχει πολιτογραφηθεί Αμερικάνος πολίτης, δεν μασάει καθόλου τα λόγια του και παρεμβαίνει πάντα δυναμικά σε όσα συμβαίνουν, αν και ο ίδιος είχε τα μικρά στραβοπατήματά του εκεί κάπου στη δεκαετία του 80, του έχουμε δώσει άφεση αμαρτιών και άλλωστε πια δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Και η ιστορία μιας γυναικείας μυθικής φιγούρας εδώ υπομένει από ένα ανατέλλον άστρο της καναδέζικης folk, την Pella White. Είναι το Unknown Legend.

περιγράψω τώρα την Bella White. Το δέρμα της όντως είναι λευκό, αλλά και τα μαλλιά της είναι κατακόκκινα και η καταγωγή της είναι από το Calgary και είναι μόλις 25 χρονών και έχει πολλά σύγχρονα ερεθίσματα, αλλά αντλείται από τη μουσική παράδοση των Απαλαχίων. Ακούστε ένα δικό της τραγούδι, είναι το Two Times αυτό που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Συνοψίζοντας λοιπόν, ένα πράγμα ήξερες πως θα με πληγώσει, δύο φορές προσπάθησες να το κρατήσεις μακριά, δεν τα κατάφερες, τρία φεγγάρια πέρασαν και όλα έγιναν κομμάτια και τώρα τέσσερις νύχτες κλαίω στα σιωπηλά και στα σκοτεινά. Αυτό είναι το σημείωμα που μας άφησε η Ιζαβέλα, που εν συντομία έγινε Μπέλα. Εμείς θα την αφήσουμε πίσω να ξορκίσει το φάντασμα του έρωτά της και θα πάμε να συναντήσουμε ένα φεγγάρι του Αυγούστου και την Νοελίν Χόφμαν, μια καμπόισα με τα όλα της, παρεπιπτόντως είναι κοκκινομάλακη αυτή.

η οποία Νοελίν έχει μια τεράστια επιτυχία στο ενεργητικό της και έκανε βεβαίως περήφανη μαζί και την πατρίδα της, την πολιτεία της Αλμπέρτα, γράφοντας το τραγούδι Purple Gas και ερμηνεύοντας το μαζί με τον Ζαχ Ράιαν, και αυτόν τον έχουμε ακούσει και υπήρξε όντως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σκηνής της προπερασμένης χρονιάς του 2024, αν δεν απατώμε.

Και εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς τι στο καλό σημαίνει αυτό βενζίνη, ντίζελ ή οποιοδήποτε άλλο καύσιμο μοβ αποχρώσεως πρόκειται για μεταφορά ή κυριολεκτή ή δημιουργός. Λοιπόν, πρόκειται όντως για κυριολεκτική αναφορά και αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος καυσίμου με το συγκεκριμένο ιδιαίτερο χρώμα το οποίο υποδηλώνει πως δεν έχει φορολογηθεί ή έχει φορολογηθεί ελαφρώς επειδή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για αγροτική χρήση. Με λίγα λόγια, δεν είναι για να κάνεις τις βόλτες σου, είναι για να οργώνεις, να σπέρνεις και να θερίζεις και ούτω καθεξής, και ολόκληρο το τραγούδι περιγράφει τις δυσκολίες της αγροτικής ζωής. Νομίζω πως η ίδια τακτική ακολουθείται και σε κάποιες πολιτείες αμερικάνικες, αλλά πρόκειται για καναδική πατέντα. Και τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να μην την υιοθετήσουμε κι εμείς, και να μια ωραιότατη διασκευή που ακολουθεί για τη συνέχεια, δεν χρειάζεται συστάσεις, επειδή είναι ένα πασίγνωστο τραγούδι των Crosby, Stills and Nash, Helplessly Hoping.

Helplessly Hoping, ερμηνευμένο από τους The Woods, το οποίο βεβαίως δεν είναι ένα άκρος καναδικό τρίο, αλλά η Rachel Cole είναι γέννημα θρέμα της Βρετανικής Κολούμπια. Στη Βρετανική Κολούμπια θα βρεθείς, τα όρη της Μοντάνα αν διαβείς, τα δάση, τους ποταμούς και ούτω καθεξής, και εκεί ένας έφυπος ευγενής Καναδός αστυνομικός με την γνωστή κατακόκκινη στολή του και το χαρακτηριστικό του καπέλο θα σου δείξει το δρόμο για να βρεις στέγη και τροφή, να περιπλανηθείς, να ρεμβάσεις, να αγοράσεις μαγνητάκια για το ψυγείο σου στην επιστροφή. Αυτή ήταν πάνω κάτω η δική μου εμπειρία από την επίσκεψή μου στη Βρετανική Κολούμπια.

Συνεχίζω να είμαι αφηρημένος, να χάνω τα λόγια μου και να χάνω τον εαυτό μου. Σας υπενθυμίζω λοιπόν και μου υπενθυμίζω παράλληλα πως είμαι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό. Αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν το The Brave από την Kalsi Kulik, η οποία κατάγεται από την πολιτεία του Σασκατσούαν και προσέξτε, είναι ουκρανικής καταγωγής και αυτοί που ακολουθούν είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον σχήμα από το Μοντρεάλ, η Μεντανά και το You Don't Know Me.

Η γνωστή σκηνή που έχουμε συναντήσει δεκάδες φορές σε τραγούδια, διηγήματα, ποιήματα και ούτω καθεξής, εκείνη ή εκείνος είναι ξαπλωμένος ανάσκελα στο κρεβάτι και κοιτάζει το ταβάνι και ακούει το τικ-τακ του ρολογιού και σκέφτεται εκείνη ή εκείνον αντίστοιχα. Και το έχουμε ακούσει βέβαια από τη δεκαετία του 80 από τη Cyndi Lauper ξανά και ξανά εδώ σε μια καναδική εκδοχή από τον Andrew Hyatt και την Megan Patrick.

Και τώρα για να αφαιθούμε λίγο, να χαθούμε στις σκέψεις μας, να κρατήσουμε την ανάσα μας, να ακούσουμε λέξεις ανίποτες, και η soul δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι της μεγάλης αμερικανικής παράδοσης. Father of the Year είναι αυτό που ακολουθεί και το

0: Κόσμος 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Και κάτι ακόμα, μια πρωτότυπη σύνθεση από τους The Woods. Nowhere is somewhere, ακόμα και το πουθενά είναι ένα κάπου, κάτι κρύβει μέσα του, μπορεί να ανασύρει κάτι που κρύβεται μέσα μας. Επίσης, γι' αυτό και κρατιόμαστε από αυτό που κινείται, το δρόμο που ταξιδεύει, αφού κάθε ταξίδι αποκαλύπτει εκτός των άλλων και ένα νέο εσωτερικό μας τοπίο. Αν έχουμε βέβαια τη διάθεση και τη δύναμη.

Και εδώ με την ίδια αίσθηση του δρόμου συνεχίζουμε, του δρόμου που κυλά μπροστά μας. Σε αυτή την φυλή ανήκουμε όλοι, άλλωστε σε αυτή την φυλή που ταξιδεύει και σαν οδηγός οφείλεις να βρίσκεσαι πάντα σε ετοιμότητα και για το απρόπτο φυσικά, το κίνδυνο που πάντα παραμονεύει, αλλά και επειδή αυτό που αναζητάς μπορεί δίχως να το καταλάβεις, να το προσπεράσεις ή μπορεί να βρίσκεται ακριβώς δίπλα σου, ίσως και στη θέση του συνοδικού, ίσως όπως δίνουμε ένα νόημα στα πράγματα να φέρνουμε μαζί μας και έναν προορισμό που να μεταμορφώνει το πουθενά σε κάτι δικό μας. Και αν μείνουμε από βενζίνη κατά μεσή στην έρημο, ας μην το πάρουμε βαριά. Το φως του ήλιου είναι δωρεάν για όλους. Sunshine's free.

Lonely Weekend το επόμενο και είναι αφιερωμένο σε όσους πέρασαν ένα μοναχικό Σαββατοκύριακο και περνούν, σημειώνω και τονίζω, παρά τη θέλησή τους, γιατί υπάρχουν πολλοί, όλο και περισσότεροι ανάμεσά μας, που το απολαμβάνουν και προφανώς έχουν τους λόγους τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι μια μάλλον όχι και τόσο καλοπροαίρετη ευχή από κάποια που μάλλον από κάποιον ταλαιπωρήθηκε και ειδού τα αποτελέσματα.

Θα συμφωνούσα βέβαια με την άποψη πως ένα διάλειμμα μοναξιάς μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αναζωογονητικό. Το πρόβλημα είναι πως εύκολα αυτή η διαβολημένη μοναξιά γίνεται συνήθεια και μάλιστα ιδιαίτερα εθιστική. Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος, επειδή υπάρχουν πάντα εκείνοι που δεν ταιριάζουν, που δεν εφαρμόζουν σωστά, που πάντα κάτι τους λείπει και κάτι τους περισσεύει, και μπορεί να είναι αλήθεια ή μπορεί να είναι η μυθολογία του καθενός, που πολλές φορές, παιδιά, είναι πιο δυνατή και από την ίδια την αλήθεια, και αυτή που ακολουθεί είναι η Σάνια του Wayne και το Little Miss Wayne.

Νιώθω πως δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά, οπότε ενώ ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, υπόσχομαι ένα νέο αφιέρωμα μέσα στη χρονιά που τρέχει και δεσμεύομαι για αυτό. Μέχρι τότε και μέχρι την επόμενη Κυριακή που θα τα ξαναπούμε από εμένα και το συγκυβερνήτη μου, τον πάντα πρόθυμο Γεώργιο Κωστόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια υπέροχη εβδομάδα, να χαρείτε τη θάλασσα όσοι μπορείτε και θα τα ξαναπούμε στο καθορισμένο μας ραντεβού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood. Ακούτε Κόσμος.
1: Oye, ¿qué está tomando, muchacho?
2: Estoy tomando Kool-Aid. Tú sabes, agua fresca.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος Radio.gr.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: مخربة.
1: مخربة.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κόσμος 93,6.

sur la route, la poussière

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.